0: άστο, άκρη δεν βγάζουμε.
1: Ο ρυθμός είναι τρέλα. Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου. Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα.

0: Ρυθμός.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συγχωρείς.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Μια το

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις μες στο μαζί είναι λύση.
4: This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Νύχτες σιωπή.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο Ρυθμό ακούω.
0: Μόνο Ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
7: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
6: Απέρολα Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
7: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
6: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
7: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
6: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν μου το έστειλε, αλλά κι άλλα μου τα στέλνει. Τη Βίβα Καρούσο μου τη στέλνει 5 φορές την ημέρα.
0: Η Βίβα Καρούσο, αγάπη μου, είναι queen. Είναι queen τη Κεφαλονιά.
1: Γιατί ο Μακρόν τι είναι, αγόρι.
0: Είναι στη Σύνοδο Αφρική Γαλλία, στο Ναϊρόμπι.
1: Ναι.
0: Και έγινε viral στα social media ο Εμμανουέλ, αφού συμμετέχει σε αυτή τη χορευτική εκδήλωση υπό του οίκου τη παγκόσμια επιτυχία Τζεριζαλήμα. Αυτό χόρεψε.
1: Αχ, ψυχούλα. Καλά το πάει. Λίγο σφιγμένο, λίγο σφιγμένο.
0: Τώρα με το κουστούμι του Κυρκίνα το βλέπουν όλοι οι ηγέτες. Αλλιώς τα έκανε κάτω αυτά τα thrift.
1: Ναι, τα είδα.
0: Μια χαρά.
1: Ωραίος είναι, δεν είναι άσχημος.
0: Όταν στα λέω εγώ.
1: Είναι γοητευτικός κύριος, τέλος πάντων.
0: Όταν στα λέω εγώ, μια χαρά.
1: Πώς έλεγε ο Βουτσάς, για την ηλικία σας, καλώς ήρθατε.
0: Βγήκε για τρέξιμο. Βγήκε για τρέξιμο και ακολουθούσε από πίσω μια πομπή.
1: Ναι.
0: Όχι, ο πρόεδρος πως έτσι, τον πρόεδρο. Αφήστε με ρε παιδιά να τρέξω.
1: Ας τον να τρέξω.
0: Τον άνθρωπο ρε παιδί μου. Αυτός το ζει.
1: Το ζει όλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Και εμείς το ζούμε εδώ.
0: Και εμείς το ζούμε, από ό,τι καταλάβατε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
1: Είστε στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε στη δουλίτσα σας και εμείς δουλίτσα μας. Ποια είναι η δουλίτσα μας? Να φτιάξουμε μια 3 ώρα εκπομπάρα, να σε ψυχαγωγήσουμε. Ένα σόου εδώ πέρα γίνεται κάθε πρωί.
0: Υπερ σόου.
1: Και τι δεν έχει. Τα πάντα έχουμε βάλει μέσα σε αυτή την εκπομπή, την οποία δεν πρόκειται να τη χάσεις. Θέλω να την ακούς και στα ακουστικά όταν θα φτάσεις στη δουλειά, γιατί έχουμε κάνει τα πάντα για να σε ανεβάζουμε ψυχολογικά. Καλώς ήρθατε. Να πούμε στους καινούργιους ακροατές που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949. Μην φύγετε.
0: Όχι,
1: είστε
0: καλέ.
1: Στο κατάλληλο μέρος, στη σωστή παρέα.
0: 180 λεπτά γεμάτα μουσική, επιτυχίες, αποκλειστικότητες, νέα παιχνίδια, χαζομάρες, εξυπνάδες και Μπέτι Μαγκύρα που έρχεται σε λίγο και μένει μαζί μας μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ μένει μέχρι και τις 10 κάθε μέρα ο Μασούτης που μας συντροφεύει όλον αυτόν τον καιρό. Και πάμε χέρι-χέρι και τον αγαπάμε γιατί γιορτάζει τα 50 του χρόνια και φέρνει σούπερ δώρα για 50 ημέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MasCard, 200 ευρώ για καύσιμα Vin και κάθε αγορά του MasCard σου δίνει μια συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Μπες επίσης και στην παρέα μας μέσα από το 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας. Γράψ' το 6937-949-949. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας. Θέλουμε να βγάλετε ό,τι έχετε μέσα στην ψυχούλα σας να μας το πείτε. Εμείς είμαστε εδώ για σας.
0: Ναι,
1: και καινούριου στην παρέα. Χθες, ας πούμε, ο κύριος που κέρδισε τα 450 ευρώ μετρητά μας είπε ότι ο αδερφός του μας ακούει από τον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας.
0: Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται.
1: Πού λοιπόν, είστε, στείλτε μας μια καλημέρα.
0: Σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε, από ποιο σημείο της Ελλάδας μας και της Αθήνας μας, της αγαπημένης. Εμείς είμαστε εδώ για να διαβάσουμε και τον πόνο σας, τον καημό σας, την κρίνια σας και τη χαρά σας. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα.
2: Όχι ηρεμία.
3: Ηρεμία.
2: Καλά, ηρεμία.
0: Είναι και πρωί.

0: Θάνατη η πληγή. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στο ρυθμό 949, τραγουδάρα και στη χάρα, δεν μπορείς να πεις.
1: Στη χάρα. Εγώ τώρα θέλω να ξέρω.
0: Για να δω, έχουμε μηνύματα. Κάνε εσύ δουλειά σου, παιδί.
1: Τι θα μας πεις εφόσον μας έχεις πει ήδη για το Μακρόν τώρα στα viral. Τι, έχουμε καλημέρες.
0: Ωραία, όχι. Έχουμε μία τη Γεωργία να ακούσουμε.
1: Πού είστε, βρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω που είναι σήμερα.
1: Ξυπνήσατε.
2: Ναι. Μια όμορφη Πέμπτη σα έρχεται.
1: Έλα, αγάπη μου, έλα, Τζόρτζια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κάτι έχει συμβεί. Έχετε πέσει ψυχολογικά. Δεν θέλω να πέφτετε.
3: Μέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα σε εσά και στου ακροατέ σα. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Δευτέρη, πε μα και να φέρτο μετά στα κέφια.
1: Φέρτο μου.
0: Στο φέρα. No news, good news. Πήγε αυτή τη στιγμή και βρίσκεται ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο Τραμπ, βρίσκεται στην Κίνα. Υποδέχθηκε με τιμές μεγάλες από τον Xi Jinping στο μεγάλο παλάτι του λαού. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Κίνας, πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ολόκληρος ο κόσμος, είπε ο Ντόναλντ από την άλλη πλευρά, παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Στο επίκεντρο των συνεδρίσεων, το εμπόριο, η τεχνολογία και το Ιράν. Αυτά και άλλα πολλά. Μιλάμε τώρα μεγάλη παράταξη από στρατιώτες, από αγήματα κλπ. Και μάλιστα πολλά παιδάκια το ένα μετά το άλλο να κρατάνε εναλλάξ. Κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία. Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό.
1: Πάλι κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό σαν...
0: Νοροϊός τώρα. Άλλο πράγμα.
1: Αυτό?
0: Μέσα έχει 1.700 επιβάτες. Αχ, Θεέ μου. Άλλα 50 άτομα εμφάνισαν τα συμπτώματα του νοροϊού. Να μην πας κουραζιέρα, παιδί μου. Να μην μπορείς να πας κουραζιέρα. Ούτε κουραζιέρα να μην μπορείς να πας. Λοιπόν.
1: Α, η παγίδα του Θουκυδίδη, τη βρήκα. Τι
0: είναι. Α, τη βρήκες. Ναι. Τι είναι συγκεκριμένα.
1: Είναι ένας γεωπολιτικός όρος που περιγράφει την τάση για σύγκρουση όταν μια ενερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη.
0: Αυτό.
1: Ο όρος επινοήθηκε για να περιγράψει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και πλέον εφαρμόζεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
0: Να είστε καλά για την πρωινή ιστορική ενημέρωση.
1: Ορίστε.
0: To the point. Ευχαριστούμε, καταλάβαμε. 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι. Κάποιος γείτονας ενημέρωσε τις αρχές και η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση των παιδιών για την προστασία τους. Έτσι, ηλικίας από 3 έως 11 ετών τα παιδιά ζούσαν μέσα σε καθαρσίες. Αυτή τη στιγμή και από χθες έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η περίθαλψη όσων χρειαζόταν. 37 ο ένας, 33 χρόνων ο άλλος από τους γονείς. Συνελήφθησαν και πάνε στον εισαγγελέα. Πληρώστε.
1: Μίλησε η γειτονιά δηλαδή.
0: Λοιπόν, έρχεται μήνυμα τώρα, νέα απάτη SMS. Οπα. Που γράφει: πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε το πρόστιμο ότι και καλά στο στέλνουν από τον ΟΑΣΑ, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: πληρώστε το 1,20 που δεν πληρώσετε εκείνη την ημερομηνία. Λες εσύ τώρα καμιά φορά θα μπει κατζάμπα. Δεν ναι. Του κατάλαβα. Ή τέλος πάντων δεν λειτουργήσε η κάρτα. Α, τα δώσω εγώ τώρα τα 1,20. Πώς είναι τα. Και μετά. Δίνεις εσύ το 1,20, βάζεις τα στοιχεία σου για να πάρουν το 1,20 και σου παίρνουν ό,τι υπάρχει μέσα στο λογαριασμό.
1: Ω, πω.
0: Πανέξυπνο. Σατανικό.
1: Πρέπει να πάρω τον πατέρα μου που την πατάει σε αυτά.
0: Σατανικό.
1: Όλα.
0: Θα πει ο άνθρωπος, θα μπήκα καμιά φορά βιαστικά στο λεωφορείο.
1: Κάτσε να του στείλω μήνυμα.
0: Στείλ του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τέλος, μας πρόλαβαν ο Παυλόπουλος, ο κ. Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου. Τηθήκανε κύλας, έτσι. Τηθήκανε κύλας.
1: Το είδα.
0: Και βάλουν όλη την εξάρτηση. Όλοι.
3: Να το κοιτάξτε εδώ.
0: Μιλάμε, πού τα βρήκανε εσύ αυτά. Βάλαν και τις καρδούλες στο λαιμό.
1: Μήπως με AI.
0: Όχι, αφού είπε ότι δεν είναι AI.
1: Ποιος το είπε, καλέ. Άντε και το είπε, εμείς θα το πιστέψουμε.
0: Αλλά είστε απαν πλάκα.
1: Τι τώρα. Θα φτιάξω εγώ τώρα στο ChatGPT μία.
0: Παιδί μου, δεν είναι AI. Το φοράνε. Λοιπόν, το φοράνε και το φοράνε πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσω και μια τελευταία καλημέρα. Τι λέει εδώ για να τον ακούσουμε.
4: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
4: Άντε και με την Νίκη.
0: Να σε καλά, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους. 6937 949 949.
5: Θες να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ναι, θέλω
5: σοβαρά να μιλήσω. Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Εγώ σοβαρά μιλάω.
5: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι.
5: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι.

0: Εκεί τώρα μέσα σε ένα πλοίο και να φεύγουμε.
1: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και να τραγουδάμε.
1: Σε ένα δωμάτιο νεκρή. Να αναπνέω.
0: Είδε σου φυσάει,
2: είναι που φυσάει το αεράκι, το μαλλί. Και είμαι κελουσμένη και φοβάμαι μην κρυώσω.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τότε μέχρι το Βόσπορο.
2: Πήγε.
0: Εντάξει, θα σε πάω
2: μέχρι το Βόσπορο. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο σήμερα.
0: Το Βόσπορο εκεί πέρα στα στενά του Βοσπόρου, του Ορμούς. Γιατί υπήρξε μία συμπλοκή. Τώρα μάλλον εκεί στην πλατεία Ταξίμ, δεν ξέρω εγώ πού στην Κωνσταντινούπολη. Στην Άγκυρα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, είδα Τουρκία εκεί από Κωνσταντινούπολη. Όχι, στην Άγκυρα. Στην πρωτεύουσα. Έντονη συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Άγνωστοι μέχρι στιγμή οι συλλόγοι, με πολύ ξύλο να πέφτει και σε ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Αν να βάλουμε και ένα φυσικό ήχο, όχι ότι θα καταλάβουμε κάτι, αλλά αν το βλέπετε θα καταλαβαίνετε. Στις γειτονιές δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Δηλαδή δύο ομάδες πιτσιρικά
0: ανθρώπων νεαρών, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Μα,
0: και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά, παίρνει την παντόφλα.
2: Η μάνα μου είναι αυτό.
0: Και καταλαβαίνει.

0: που κάνω δεν είναι σωστό. Πρέπει να κάτσω σούζα.
1: Έτσι, έτσι δεν είναι.
0: Τι πήγες να πεις και σε έκοψα.
1: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια, σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση με ένα μηχανάκι. Και κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα
0: και
1: μου.
0: Τον κοπάνισε.
1: Και τον πήγε τρένο. Με το, το, με, από τη μία κράταγε το γιακά και από την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια. Το ξανά έκανε.
0: Για ξαναπήγαινε εκεί πέρα να δεις. Αλήθεια.
1: Ναι. Θα σου πω ακριβώς τι πήγε να τη κάνει.

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωινιάτικο. Καλημέρα, ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε τι σας απασχολεί και πώς θέλετε να περάσει Πέμπτη. Πώς θέλετε άραγε να περάσει Πέμπτη?
1: Ακούγοντας πάμε πρωινό, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και επειδή ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά και νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο για εκείνους και για τις σκέψεις τους και με ποιο να μιλήσουν όταν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, παιδιά, τη Μάλιστα. δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και την υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Κατεβάστε τη και μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Εμείς φεύγουμε για διάλειμμα, γιατί σήμερα έχει
1: τζάλα. Τζάλα.
2: Κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο.

0: ακούσω να τραγουδάω.
1: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το μπάτζετ μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Τρεις εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
19: και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μια. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
21: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
21: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
23: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
0: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Yes, yes, yes. Χαιρόμαστε μόνοι μας και περνάμε ωραία.
6: Περιμένω να δω πού θα το πάει.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Κάπου θα τελειώσει
5: τζα,
6: από
5: το τζα, yeah. Τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε γιατί. Επειδή τώρα είναι όλη αυτή η περίοδος που μας έχει βγει λίγο αυτή η ανοιξιάτικη κούραση. Τα παιδιά διαβάζουν, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και ενδοσχολικές εξετάσεις και πανελλήνιες. Να τους πούμε καλή επιτυχία.
6: Σελίδες.
5: Σελίδες, επαναλήψεις, υπογραμμίσεις. Το μυαλό κουράζεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το Tonosan Brain Energy Booster με τζίνσεγκ ξηβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο είναι εδώ για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, το Nosan Brain Energy Booster. Καλημέρα, πάμε να δούμε. Έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, για να μάθουμε και τον καιρό σε λίγο και τίποτα άλλο. Κάτι και βροχές έλεγε.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Ο Πράκτορ τώρα θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Να δεις αν θα έχει ψηλόβροχο το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει ανάμεσα πολυκόβρηση και γάλεο μποτιλιάρισμα πρωινό, πυκνήριο ή τέλος πάντων στο ποτάμι, όχι μποτιλιάρισμα, και μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Άνοιξε την πορτούλα, μην αγχώνεσαι, Αλέξανδρε. Και από το Χαϊδάρι να πας προς την Ελευσίνα έχει μποτιλιάρισμα πρωινό. Καλημερούδια.
4: Ο καιρός σήμερα.
8: Ο Γιώργος έκλεισε την πόρτα πίσω του πάρα πολύ δυνατά. Ήτανε ταραγμένος. Πήγε σε μια γωνία και άρχισε να κλαίει. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει σήμερα? Έχει ραντεβού με τη Μαρία. Δεν θέλει να του χαλάσει αυτό το υπέροχο ραντεβού που το περίμενε 2,5 ολόκληρους μήνες. 2,5 μήνες μιλούσε με τη Μαρία στο τηλέφωνο και προσπαθούσε να την πείσει να βγουν αυτό το ραντεβού.
9: Έλα Μαρία. Τι νοείς πάλι δεν μπορείς? Σε κλείνω, γεια.
8: Υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει σήμερα, του είπε η Μαρία. Αλλά όχι συνεχόμενα, όχι όλη μέρα. Λιγάκι ψηλόβροχο. Όχι, ο Γιώργος δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα ζητήσει από το Θεό να βγάλει ηλιοφάνεια. Έως και 28 βαθμούς το μεσημέρι.
9: Θεέ μου, δώσε μου το φως να την απαρνηθώ.
8: Ο Γιώργος κάθισε, άναψε το κεράκι του, προσευχήθηκε και ναι, σήμερα στην Αττική 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή αυτή η μέρα, για να μπορεί να βγει και να τρέξει ανέμελα στους δρόμους με τη Μαρία.
9: Επιτέλους.
8: Και να φωνάζει το όνομά της γεμάτος στοργή και αγάπη.
9: Μαρία, στάσου!
8: Θόλωσα, θόλωσα.
5: Μονόπρακτο.
8: Είσαι καταπληκτικός. Έτσι θα πάει ο καιρός σήμερα. Τις άλλες δύο ώρες θα βάλουμε και ντράμα.
5: Και δεν είχα και κείμενο, αυτοσχεδίασα.
8: Ήσουν καταπληκτικός, Φορτούνη,
5: λοιπόν,
8: πραγματικά.
5: Γιώργος σήμερα εγώ.
8: Κάθε μέρα είσαι και μία αποκάλυψη.
10: Ξέρω
8: για μένα.
10: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω στο πάμε πρωινό της Πέμπτης. 14 έχει ο Μάης, τον κεντράραμε το μήνα.
1: Το μεσιάσαμε.
0: Τον μεσιάσαμε και είμαστε πανέτοιμοι για αυτό που μας αρέσει να κάνουμε κάθε μέρα στις 7:40. Διότι η συνέπεια μετράει.
1: Έτσι.
2: Για πες.
1: Κάθε μέρα λοιπόν 7:40 ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Εμείς ρωτάμε, εσείς στέλνετε. Γίνεται αυτό το παρεδώσιο στο Viber του σταθμού στο 6937 949 949. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μόδα. Η μόδα λοιπόν που κατά καιρούς πάει, έρχεται, επαναλαμβάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εμείς θυμόμαστε τώρα η γενιά αυτή των 90s. Πράγματα τα οποία τώρα μας φαίνονται ακραία, αλλά τότε τα ζούσαμε και τα κάναμε και τα απολαμβάναμε. Οπότε σήμερα θέλω να μοιραστείτε το fashion trend, το οποίο έχει ζήσει και το θυμάσαι στο παρελθόν και σου φαίνεται παράλογο.
0: Αδιανόητο.
1: Δηλαδή η ερώτηση ακριβώς είναι διατυπωμένη.
0: Ποιο είναι το fashion trend που έχουμε περάσει, το χειρότερο όμως. Ποιο είναι το χειρότερο fashion trend που έχουμε περάσει, το έχουμε υιοθετήσει, έχουμε βγάλει φωτογραφίες και θέλουμε να τις κάψουμε.
1: Μπράβο. Για παράδειγμα, θυμάσαι στη γενιά των 90s τότε, η μισκούμπρη εποχή και τα λοιπά, με τους rappers που φοράγανε αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά κοντά που ήταν κάτω από τον ποπό.
0: Τα τροκάρ.
1: Ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό, με μία ζώνη αυτή τη στρατιωτική.
0: Και ήταν και μέχρι πάνω, κάτω από το γόνατο κάπως, δεν ήταν μέχρι κάτω.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέει, ήταν τραγικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν ένα τραγικό fashion trend. Και ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό, δηλαδή το μποξεράκι ήταν όλο έξω.
0: Ο έχω υπάρξει με καρέ μαλλί.
1: Ναι.
0: Χωρίς τα στη μέση και καρέ μαλλί. Γιατί στο γυμνάσιο ήμουν μάγκα. Ήμουν μάγκα.
1: Έχει φωτογραφία.
0: Έχω φωτογραφία, θα σου δείξω. Σαν καημένο. Και έχω υπάρξει και με μαλλί το οποίο είχαν πρωτοβγεί τότε οι αντάβγε σε τέτοιο. Το οποίο ξεκινούσε από εδώ μπροστά, δηλαδή παιδιά πάνω από το δεξί μάτι, να καταλάβετε, μια λωρίδα άσπρη και πήγαινε διαγώνια μέχρι πίσω εδώ. Δηλαδή διαγώνιο όλο αυτό. Δηλαδή ήταν το μαλλί μαύρο κορακί, δεν ήταν άσπρη. Και μέσα μια ξανθιά αντάβια. Δηλαδή πήγαινα στο περίπτερο για να καταλάβει, να πάρω μια τσίχλα, οτιδήποτε. Πήγαινα στο περίπτερο. Έπαιρνα αυτό που ήθελα και μετά με το που έφευγα γυρνούσα βολίδα, γιατί ήξερα ότι θα γελάνε, ρε. Το ξέρω ότι θα γελούσαν από πίσω μου. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και γιατί το είχε αυτό το μαλλί?
0: Γιατί είχα φάει ένα μόκο ότι τώρα σε λίγο θα μπω φαντάρο, οπότε θα τα κάνω ό,τι θέλω, ρε. Θα τα διαλύσω πριν πω, αφού θα τα ξυρίσω μετά.
1: Άκου τώρα. Και κυκλοφορούσε με τη λωρίδα, σαν το λουρίδα.
0: Αλλαντάλλον ήμουν. Αλλαντάλλον. Δηλαδή τα βλέπω τώρα, μου στέλνουν κάτι βιντεάκια και γκριτζάρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέω Παναγία μου, γκριτζάρω.
1: Κοίταξε, εγώ κάποια στιγμή στο μαλλί είχαμε αυτά τα κεφτεδάκια, τα μικρά όμως. Τα κεφτεδάκια.
0: Πολλά.
1: Που ήταν κεφτεδάκια, όλο το μαλλί κεφτεδάκια. Μικρά. Και αυτό ήταν τραγικό. Και από πάνω δεν έφτανε που ήταν τα κεφτεδάκια, ρίχναμε και γκλίτερ σπρέι. Μια περίοδο.
0: Παντελόνια καμπάνα έβαλες?
1: Παντελόνι καμπάνα έχω βάλει. Παντελόνι μέσα από την μπότα, το μποτάκι έχω βάλει. Επίσης έχουμε βάλει και αυτές τις μπλουζίτσες, δεν ξέρω αν τις θυμάστε, με τα μωρά. Που ήταν τα μωρά, ρε. Τα σιμ, τι να θυμάσαι,
0: ναι,
1: Αλέξανδρε, εσύ είσαι τώρα τη Τζεντζέντ. Τα μωράκια, ρε.
0: Μόνο
1: τα βρεφάκια που ήταν. Που ήταν πάνω στο.
0: Στις μπλουζίτσες.
1: Είτε, ναι,
0: εγώ δεν είχα, δεν φορούσα. Εγώ φορούσα κάτι άθλια καρό και κάτι καμπάνες παντελόνια. Παναγία μου, πού είχαν βρεθεί αυτά?
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ να θέλω πάρα πολύ να μας στείλετε.
0: Να με καμπάνα και με καρό μαλλί.
1: Εσύ ψάχνε τις φωτογραφίες σου και εσείς στείλτε μου στο 6937 949 949, γιατί θέλω να γελάσω με το φορτούνι, αλλά θέλουμε να τα συζητήσουμε, να γελάσουμε και με τους εαυτούς μας.
0: Φάσο τρέντ σε μαλλί, σε ρούχο ή και φωτογραφία στο Viber.
1: Ναι, οτιδήποτε. Και τα piercing και όλα, ρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
2: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Ο λογαριασμός ο πρωινός βγήκε, παιδιά. Πολύ συμμετοχή και μας αρέσει με τα τρέντς τα οποία θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Και τις φωτογραφίες. Και μας στέλνουν οι άνθρωποι τώρα και φωτογραφίες για να μας εξηγήσουν. Τέλεια. Αλλά τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι το οποίο έρχεται.
1: Είναι 7:50, 2:10, 68:35, 7:22. Οι μικροί μας φίλοι καλούν. Είναι αυτή η ώρα που το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει κατά το νερό, λέει τη φράση και αν τη μαντέψεις μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει
0: τι
1: αύριο.
0: Δίνουμε,
1: οι πέντε νικητές λοιπόν από το παπάκι αυτή την εβδομάδα θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει ένα δώρο αξίας 650 ευρώ. Είναι για 2 εβδομάδες, για την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sport Village Αθητάκη.
0: Αυτά
1: κατασκήνωση.
0: Είναι.
1: Χαρίστε λοιπόν στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sport Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Ένα καταπράσινο περιβάλλον, παιδιά, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Σκάκι, πινκ πονγκ, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, beach volley κλπ. Ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας στο Sports Village Αθητάκη. Μπείτε κι εσείς στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εγώ όχι, δεν έχω πάει κατασκήνωση.
0: Έχω πάει ομαδάρχης. Να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτή την εμπειρία. Πάμε.
1: Στις κατασκηνώσεις. Και θα γίνει κλήρωση αύριο και ένα από τα παπάκια μας που παίξανε θα κερδίσει το δώρο.
0: Πάρα
1: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να είσαι σε ένα περιβάλλον και να αυτονομηθεί σιγά σιγά. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε ποιο παπάκι σήμερα, ποιο παιδάκι σήμερα θα είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, η Χρυσαυγή.
1: Η Χρυσαυγή.
2: Ναι.
1: Α, τε! Πόσο χρόνο είσαι, Χρυσαυγή?
2: 12.
0: Ωραία, δεν έχεις ξαναπαίξει.
2: Όχι.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε που
0: πήρες. Λοιπόν, το παπάκι.
1: Ποιον?
0: Σε αγαπάω, Μπέτι.
1: Αγάπη μου, και εμείς αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: το παπάκι βουτάει στην ποταμιά. Άκουσε τι φράση θα πει για να μας την πεις.
0: Λοιπόν, έτοιμο, πάμε.
3: Το παπάκι πάει καλέ παπί.
1: Χρυσαυγή, ακούς?
2: Ναι.
1: Ωραία, άκου προσεκτικά τι θα πει το παπάκι.
4: Το καπέλο μου ανάποδα.
1: Τι είπε, Χρυσαυγή?
4: Φόρεσε το καπέλο μου ανάποδα.
2: Φόρεσε το καπέλο μου ανάποδα.
1: Μπράβο! Καλά, καταπληκτική! Καταπληκτική!
0: Καλά, τσακ μπαμ το βρήκε.
1: Φόβερ.
0: Λοιπόν, το παπάκι έχει εκπαιδευτεί και μιλάει κάτω το νερό πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έχουν γίνει φίλοι μας experts.
1: Όχι, είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Μπήκε στην κλήρωση, αύριο θα γίνει.
0: Μπράβο!
1: Τώρα, τι τάξη πας εσύ, Χρυσαυγή, τι τάξη πας?
0: Έκτη.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Καλό μάθημα και ευχόμαστε να κληρωθείς αύριο και να πας στην κατασκήνωση.
2: Ναι.
0: Φιλιά, εντάξει.
2: Ναι.
0: Γεια σου, bye. Να τη Χρυσαυγή.
1: Πολύ καλή. Πολύ δυνατή.
0: Αρέσει το παπάκι, έχει μάθει και μιλάει εύκολα. Τι γίνεται?
1: Όχι, παιδί μου, είναι έξυπνα τα παιδιά που μας ακούνε. Γι' αυτό ακούνε ρυθμό 949, γιατί είναι έξυπνα παιδιά.
0: Καλημέρα, εδώ μέχρι και τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, στο Πάμε πρωινό της 5ης και Μπέτι Μαγκύρα σε λίγο με χαμό.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
7: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
5: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Σήμερα η Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ήρθε και έκανε και ηχοληψία.
0: Ναι. Τι φοράει όμως να πούμε. Φοράει ένα ψηλό μεσοκολλητό καμπάνα μεγάλη κάτω
1: μαύρο,
0: παντελόν.
1: Μαύρο, το πράσινο, το αγαπημένο μου το πράσινο, το κανονικό το πράσινο.
2: Μαύρο με κάτι πράσινους δράκους.
0: Λαχούρια.
1: Α, δράκους είναι, νόμιζε είναι λουλούδια.
0: Δράκι είναι.
2: Δράκι με λουλούδια. Δεν είναι δράκι, να το
1: καλύτερο.
0: Μαύρο με πράσινο.
2: Είναι αυτό το κινέζικο το ξέρεις. Μαύρο με πράσινο.
1: Καμπάνα.
2: Καμπάνα το παντελόνι και πουκάμισο από πάνω.
1: Έχει τηθεί θεματικά γιατί είναι και το θέμα ημέρας μας σήμερα αυτό το fashion trend.
0: Σήμερα έχουμε και τζάλα, τζάλα.
2: Παιδιά μου στείλε φίλος ότι είδε την πρόβα. Δεν το έχω δει εγώ την πρόβα της Κύπρου. Έχω δει λίγο, ξέρεις, αυτά που διαιρεούν τα σημειώτυπα. Είναι λίγο φανταστικό.
1: Εμένα μου αρέσει.
2: Και εμένα μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Είναι ανεβαστικό, είναι χαρούμενο, είναι χορευτικό.
1: Και αυτή μια θεά.
2: Και αυτή πολύ σεξι κορίτσι.
1: Πολύ σεξι.
2: Είναι σακυρίζει. Σακυρίζει, αλλά μου αρέσει.
0: Σούπερ. Θα το δούμε σήμερα στον ημιτελικό. Θα είσαι
1: και εκεί. Και στο τελικό, αυτό θέλουμε. Ναι, σήμερα
2: έμαθα παραλυπόμενα.
1: Α, ορίστε, εδώ είμαστε.
2: Έμαθα παραλυπόμενα μου τα από Μιχάλη που τον πήρε ο στυλίστας από την Βιέννη, ο δικός μας. Και του είπε ότι η Παρθένα είχαν φτιάξει κάτι γυαλιά να τα φοράει στο ρόλο που κάνει στη σκηνή. Τύπου πυροσβιοποίηση, αλλά με στρασάκια, ήταν έτσι πολύ ωραία. Και την ώρα που τα καθαρίζανε, περνάει backstage τώρα, περνάει δίπλα του η Φιλανδία και σπάει το γυαλί, παιδιά.
0: Α, πριν βγει στον αέρα. Σα το είπα, αυτή είναι κακορίζικα.
2: Ο Φορτούνης χτυπάει μπουτσια, θέλω να σα πω έτσι.
1: Πριν βγει στον αέρα.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι κακιά είναι.
0: Αυτή η αλήθεια είναι.
2: Σταματήστε ρε την παλάτα.
0: Όχι, αγάπη μου δεν έχει μιλήσει σαν. Είναι γροσούζα.
2: Αγάπη μου είναι κακιά.
1: Μα να σπάνε
2: και σπάνε τα γυαλιά.
1: Εγώ την έχω υποστηρίξει κατά καιρούς και μ' αρέσει και το βλέπω σαν άκτο. Μ' αρέσει, να το πούμε αυτό.
2: Η Φιλανδία δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Είναι μοβόρα και μαθαίνουμε ότι δεν μιλάει. Ναι, και δεν μιλάει σε κανέναν, ρε παιδί.
2: Και μοβόρα και
1: μοβόρα. Είναι ξινή. Δεν βλέπει έτσι με ύφος, δεν χαιρετάει ούτε αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Ούτε αυτό ούτε αυτό.
2: Όλη αυτή η λαϊκή εποχή δεν είναι σαν και εμάς μεσογειακή και ζεστή. Είναι κρυοκολέ.
0: Μου έσπασε το γυαλί από την κορυφή.
2: Άκου τώρα να δεις.
1: Και δεν το φόρεσε τελευταία στιγμή γιατί δεν υπήρχε.
2: Δεν το φόρεσε.
1: Δεν υπήρχε εναλλακτικό.
2: Κατάλαβες.
0: Πω.
2: Όχι ότι αλλάζει κάτι, ρε παιδί
0: μου. Ήταν ένα backstage αυτό που μας έδωσε. Πολύ καλό. Θα πούμε κι άλλα τώρα.
2: Μα μου λέει ο Μιχάλης να το πει στον αέρα.
1: Βέβαια. Έχεις τίποτα για σήμερα.
0: Έχουμε τα fashion trends, τα χειρότερα που έχουμε κάνει κατά καιρούς.
1: Εγώ για την Eurovision έλεγα.
0: Α, θα μας πει μετά στο όλα στη φορά. Για πες μας ένα fashion trend.
2: Μου επιβεβαιώνει ο Μιχάλης ότι αυτή όντως δεν μιλάει με κανέναν. Μου στέλνει ένα χαρακτηριστικό επίθετο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Αλλά θα το βάλει, λέει, τελικό το γυαλί τελικά. Θα το φτιάξουν και θα το βάλει τελικό.
0: Μην τη περάσει τη Αλληνή.
2: Όχι, βέβαια.
0: Πες μας το fashion trend που έχεις μετανιώσει που έχεις κάνει. Το βλέπεις στο παρελθόν και λες, μα είναι δυνατόν τώρα να είχα κάνει τέτοιο πράγμα.
2: Καλά, η φράτζα φράχτης, παιδιά.
1: Με τη λάκ.
2: Βέβαια.
1: Με τη λάκ.
2: Το ξάναμε. Με την τσατσάρα. Λάκ.
1: Να σου πω.
2: Και ήταν φράτζα φράχτης. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι άρεσε αυτό το πράγμα.
2: Πες μου εσύ. Όλοι όμως.
1: Το κάνουν όλοι.
2: Πρόσεξε να δεις. Οι κόρες μου τώρα, έτσι, που βλέπουν τον εαυτό τους πριν 4-5 χρόνια πώς δίνονται. Που δεν κάνανε και τίποτα. Φρέσκα μπουμπουκάκια ήταν. Ούτε φορούσαν κάτι εξτραβαγκάντα. Ένα t-shirt με ένα jean shorts. Mm. Και βλέπουν τον εαυτό τους και λένε Ιου. Έτσι το βλέπουμε κι εμείς παλιά. Αλλά τότε.
1: Ο φράχτης γιατί.
2: Δεν ξέρω πώ ήρθε αυτό το trend.
0: Αυτό το κοκόλλι.
2: Ξέρετε, ποιο άλλο δεν μπορώ καθόλου που είναι ξανά trend.
0: Ποιο.
2: Το κολλάνε με το ποδαράκι από κάτω. Που πιάνει κάτω από την φτέρνα, ξέρεις.
0: Ναι, είναι απέσιο, παιδιά. Μην το κάνουμε πάλι.
2: Κοίταξε. Σε κάποιες influencers που είναι fashion bloggers, ρε παιδί μου, και τέτοια. Εγώ κάπου, αν το δω και είναι ωραίο, θα πω είναι ωραίο. Αλλά εγώ δεν θα το βάλω ποτέ. Εμένα δεν μου αρέσει.
1: Με τι το φοράς
2: αυτό. Είχα τέτοιο, θέλω να σας πω. Έχω παιδική φωτογραφία, πρέπει να σας τη φέρω κατουρηθείτε.
0: Πρέπει, οπωσδήποτε.
2: Και είναι και λαχούρας πρόμαυρο αυτό
0: που και το λεπτό φρύδι είναι απέσιο. Ήταν τότε. Που κάνανε
2: χρόνια. Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας εμείς στα 90 που τα ξεπουπουλιάσαμε.
1: Λοιπόν, θυμηθείτε την κουβέντα, να είμαστε καλά. Σε 5-6 χρόνια θα βλέπετε τα φρύδια που έχουμε τώρα και θα λέτε πού πηγαίναμε με αυτή τη φρυδάρα. Σίγουρα 100% να ξέρετε.
0: 6-9-37-9-49-949. Συνεχίστε να στέλνετε το χειρότερο fashion trend που έχετε κάνει στο παρελθόν. Η Μπέτη Μαγκύρα εδώ έδωσε πολύ υλικό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μην πάτε πουθενά γιατί ήρθα πολύ φορτσάτη σήμερα.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά, ειδικά τώρα που έχουμε μάθει και τα παρελειπόμενα για τη Eurovision. Αλλά έχει να μας πει και εδώ η Πυθία. Η μαντάμ Πυθία που το όλα στη φόρα. Δώστα!
1: Φίλα, φίλα τα γράψα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
0: Πριν ξεκινήσεις.
1: Ναι!
0: Το Φύλλα Δάφνης, την ακούς, την ακούς.
1: Έχουν κάτι, ναι, παρεστησιογόνο, ναι,
4: Δάφνη,
1: το
4: Φύλλα.
1: Ναι, μασούσε Πυθία Φύλλα Δάφνης.
0: Έτσι γράφεται, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν και τίποτα άλλο.
1: Έβαζε και άλλα φύλλα μέσα, αλλά και η Δάφνη πολύ.
4: Γιατί η φασολάδα τον τρώμε, τίποτα μας κάνει, πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, μας έδωσε η Μπέτι Μαγκύρα ένα backstage με τα γυαλιά της Παρθένας Χοροζίδου που σπάσανε με την άλλη την κροσούζα, την κακορίζικα.
0: Ναι, τη μαυρό. Τη μαυρό γατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Που να μην τη μείνει χορδή.
1: Αλλά εμείς, κύριοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και θέλουμε το καλό όλων. Θέλουμε όλοι να σκίσετε.
4: Ο καλύτερος, ο καλύτερος.
1: Να σου φύγει το δοξάρι,
4: και να το βγάλει το μάτι του αλλού.
0: Σταματήστε καλά.
4: Που δεν μιλιέστε.
1: Δεν μιλούνται αυτοί οι δύο, λέει, γιατί αυτή τον κατηγορεί ότι είναι φάλτσος και τη χαλάει το τραγούδι.
0: Μπορώ να κατουρηθώ.
4: Εντάξει, δεν είναι φάλτσος, μωρέ άνθρωπο. Κάνει κάτι κοκοράκι. Φάλτσος δεν είναι.
1: Όχι, σου λέω ότι ισχυρίζεται τη βιολοντσέλα.
4: Βέβαια, τι δεν ισχυρίζεται.
0: Το τι τη έσουρε ο Σαγρεδάκης όταν πέρασε και καθάριζε τα γυαλιά τη Παρθένα να τα δώσει και σπάσαν.
4: Και με το δίκιο του.
1: Ναι, καλά, είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ο Ακύλας έπαθε μία θλάση. Δεν θέλω να ταραχτείτε, δεν θέλω να ανησυχήσετε. Έπαθε το παιδί μια θλάση στην πλάτη.
0: Δηλαδή πλάση.
1: Ναι, ήταν τόσο χαρούμενος, λέει, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που χοροπηδούσε, χόρευε και.
0: Ένα τράβηγμα.
1: Έπαθε ένα τράβηγμα. Τραβήχτηκε ένα μη στην πλάτη.
0: Ένα φυσιοθεραπευτής δεν υπάρχει εκεί λίγο να του πατήσει.
1: Υπάρχει, μην ανησυχείτε καθόλου, λέει. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Απλά εχθές ήθελε να πάρει λίγο απόσταση, να κάτσει να ξεκουραστεί κτλ. Πέτρος Γαϊτάνος, αγάπη μου, τον γλωσσόφαγε.
4: Γιατί καλέ.
1: Δεν είδες τι έλεγε εκεί στον Αρναούτο.
0: Τι είπε, τι
1: το
0: είπε.
1: Το φάγε το παλικάρι.
0: Τι είπε.
1: Και κοίτα, το πάω χιουμοριστικά, γιατί αν το πάω σοβαρά θα γίνω κόλαφος.
0: Θα πάρω τη θεία να τον διαβάσει. Θα πάρω τη θεία να τον διαβάσει.
1: Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν έβγαινε κάθε Πάσχα. Έβγαινε κάθε Πάσχα. Τώρα τι έχει και summer edition. Βγαίνει και καλοκαίρι.
0: Τώρα θα βγαίνει και Χριστούγεννα. Θα βγαίνει και 15 Αύγουστο.
1: Βγήκε, είπε πολλά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε εκεί να λέει κάποια. Θα πω ένα παραλήρημα, θα μου επιτρέψετε να πω.
4: Ναι. Δεν έχει ακούσει αυτή τη βερσιόν γι' αυτό.
1: Σε ποια θέση, ας πούμε. Ναι, από ποια θέση
0: δεν
1: μίλησε.
0: Δεν την άκουσε, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ καλός που το κάνει.
1: Ο Γρηγόρης τον ρώτησε για τον Ακύλα. Γιατί είπε ο ίδιος ότι τον θαυμάζει πάρα πολύ ο Γρηγόρης. Είναι ένα παιδί, λέει, που έχει περάσει πολύ δύσκολα. Μέχρι πρόσφατα, λέει, μην ξεχνάτε, τραγουδούσε στο δρόμο, του λέει. Και εκείνος απάντησε, και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα, λέει. Οι λόγοι που πάμε να δικαιολογήσουμε, λέει, κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση.
4: Τι ήθελε να πει.
0: Ότι και καλά, μην το δείχνει σαν δικαιολογία, ότι είναι καλό παιδί και είναι φτωχό και ξεκίνησε τραγουδούσε.
4: Ποια αμαρτία όμως έλεγε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ας μην είναι.
1: Η θεωρία αμαρτία το ότι βγαίνουν στη Eurovision. Επίσης δεν του αρέσει καθόλου που πανηγυρίζουν, λέει, έτσι κραυγαλαία όταν παίρνουν τις βαθμολογίες.
0: Να μην χαρούμε στη ζωή μας.
1: Ικανοποιούν το εγώ. Εσείς, κύριε Πέτρο Γαϊτάνο μου, πριν ένα μήνα είχατε βγει και μας λέγατε πόσα views έχουν κάνει τα βίντεό σας.
4: Σαν μία γαλλική
1: επιτυχία. Μας έλεγε
4: χειροκροτάμε έτσι στην τάξη.
0: Με τα δαχτυλάκια. Δαχτυλάκια, δαχτυλάκια.
1: Καλό, ο ίδιος δεν είχε βγει και μας είχε πει εγώ. Ένα εκατομμύριο views έχουν οι επιτυχίες μου. Ποιες επιτυχίες, τις ψαλμωδίες, λέει, που τις τραγούδησε. Ο ίδιος πως χάρηκε, δηλαδή. Τα παιδιά εκπροσωπούν μια χώρα.
0: Ενώ αν ήταν έξυπνος θα είχε κάνει αυτό που έκανε αυτός με το φέρτο. Αυτό. Βάλ το λίγο που το έβλεπε.
1: Φέρτο μου, φέρτο. Κοίτα τι ωραία.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν ο Γαϊτάνος αυτό θα έκανα. Αυτός που το έκανε είναι θεός, μιλάμε έτσι.
1: Ναι, φανταστικό.
4: Να τι μπορεί να κάνει.
1: Είπε κι άλλα, είπε και για τις αμαρτίες. Γενικά ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν ξέρω πώς βγαίνει και λέει ότι είμαι ένα αμαρτωλή, ότι δεν του αρέσει να βγαίνει.
0: Αμαρτωλή.

0: τόσο καιρό ότι έχει μπιφ ή υπήρξε ένα μπιφ με την
1: κυρία Τσαλιβοπούλου. Αφού δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, τώρα το είπε στι Rainbow Mermaid.
0: Α, τώρα το είπε.
1: Ναι,
0: δεν είχε γίνει γνωστό.
1: Όχι, δεν το είχε πει ποτέ.
0: Δύο φορέ αυτολογοκρίθηκα, λέει, μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μία για το Μιχάλη Ρακιτζή,
2: ναι,
0: και μία, λέει, που έκανα μία δήλωση για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν, λέει, εγώ. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου.
2: Τι είχε πει, το ξέρουμε, το θυμάσαι.
0: Είχε πει, τώρα εδώ πέρα το λέει.
1: Η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Είχε πάρει ένα βραβείο, λέει, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, λέει, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει τότε. Τη ρώτησαν από μια εφημερίδα πώς αισθανθήκατε που δεν πήρατε εσείς κάποιο βραβείο φέτος, και είπε: εγώ δεν είμαι σαν την Μπεγκιζίνα και τη Δέσποινα Βανδύ που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι. Είχε πει η κυρία Τσαλιγοπούλου.
1: Ότι και καλά λένε τραχούδια που ο κόσμος χορεύει στο τραπέζι. Άρα... Και παίρνουν τους
0: βραβείο. Είχε φιχτεί η Μπεγκιζίνα, είχε απαντήσει, πράγμα το οποίο σου λέει μετάνιωσε.
2: Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να απαντήσει αυτό.
0: Για μένα θα έπρεπε, αλλά εκείνη λέει ότι το μετάνιωσε. Τι ήθελα, λέει, και απάντησα, δεν μου άρεσε. Σήμερα, λέει, δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της, λέει, και παραπονιόταν και με έβριζε. Καλή, είχε γίνει μετά.
1: Μάνα Λιγοπούλου.
0: Ναι, εσύ έπρεπε να τα θυμάσαι αυτά. Εγώ πού να τα θυμάμαι τώρα, αυτά ήταν
1: πριν. Εγώ τότε ήμουν αγέννητη. Ο Μιχάλης να μου θυμίσει, παρακαλώ, που μας ακούει τώρα στον δρόμο.
0: Τι είχε γίνει.
1: Τι είχε πει η Μπέγκη Ζήνα για το Ρακιτζή.
0: Είχε πει ότι ήταν playback, βρε.
2: Ποιο καλέ.
0: Αν ο Ρακιτζής, λέει, ήταν live, εμένα, λέει, να με...
1: Είχε βγει τότε στα κανάλια. Είχε βγει τότε στα κανάλια. Τότε υπήρχε η Τατιάνα Στεφανίδου με το φίλο και φτερό γυάλινο στίχος. Ήταν οι χρυσές εποχές. Ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, και είχε βγει και ψιλοκραζόντουσαν τότε. Αυτό τη Μπεγκιζίνα σαν ύφος δεν τη αρέσει.
0: Όχι.
1: Καταλαβες.
0: Εμάς δηλαδή... μας άρεσε όμως έτσι, γιατί έλεγε τη γνώμη της και
2: δηλαδή
0: δεν μας
2: άρεσε. Δηλαδή τώρα αυτό ήταν playback αυτό.
0: Α, έτσι έλεγε ότι, στον ημιτελικό πριν βγουν το τραγούδι.
1: Στον κύριο Καψί στο Star, λέει, είχε βγει, μου λέει,
0: ναι,
1: ο Μιχάλης. Ναι, αλλά τι είχε πει,
0: ότι
1: για το
0: ήταν playback.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, παιδί μου,
2: θα
0: σου
2: το
0: λέω.
2: Βρούμε τώρα.
1: Τότε είχε πάει αυτή με το Love is a Wonderful Thing και δεν βγήκε και ενοχλήθηκε.
2: Και είχε περάσει το SJP.
0: Εμάς μας αρέσει όμως αυτή η Μπεγκιζίνα που μιλάει.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε που έλεγε, γιατί τι θα φοβηθεί κανένα, ναι.
1: Βγες, Μπεγκιζίνα, πες τα, μη φοβάσαι.
0: Βγες, ραντάρ, να δώσεις 150 τώρα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: 150 ευρώ σήμερα, ξεκινάμε από την αρχή, γιατί χθες τα δώσαμε τα 450. Ψάχνουμε σήμερα, λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα.
0: Mm.
2: Από τις 10 έως τις 20 κάθε μηνού.
1: Το πιάνω. Το πιάνω από αυτό.

0: τρέντες.
1: Έχετε δώσει πόνο εδώ, θέλω να σας πω, στα fashion trends. Τι ήταν να το πω το κοκοράκι, το θυμηθήκατε όλες, βλέπω. Όλες το θυμηθήκατε το κοκοράκι. Λοιπόν, μας στέλνει η Στέλλα και λέει καλημέρα. Φούστες με βολάν.
2: Ναι.
1: Και μη χειρότερα.
0: Τι είναι το βολάν, από μέσα το
1: φρουφρού. Τα βολάν, τα φρουφρού.
2: Εντάξει. Από μέσα και απ' έξω.
1: Εγώ ξέρεις ποια φούστα δεν μπορώ, την μπαλούν. Αυτή που φουσκώνει, που γίνεται. Πα, δεν τα μπορώ, τα μπαλούν.
2: Κάποιες φοράνε ακόμα.
1: Ξέρω, μα είναι και τρέντ. Δεν νομίζεις και εμένα. Δεν μ' αρέσει, ό,τι χειρότερο.
0: Και λοιπόν, εμένα, άντε να
1: η Αλίκη λέει καλημέρα, παιδιά. Η Φράντζα Κοκοράκη ήταν ό,τι χειρότερο. Βλέπω φωτογραφίες τυπωμένες, εννοείται, και κλαίω. Όπω, τυπώναμε και φωτογραφίες παλιά.
0: Σε άλμπομς.
1: Ναι, λες και είναι 200 χρόνια πριν.
0: Και κοιτούσαμε και στο αρνητικό να δούμε ποια είναι.
2: Ναι. Πώς θα τη φυλάξουμε!
0: Και να την ξαναβγάλουμε.
1: Λοιπόν, Νίκος, έχω βάλει καμπάνα, παντελόνι τζιν. Ήταν τότε τη μόδα. Σε πληροφορώ, Νίκο μου, ότι είναι ακόμα τη μόδα. Δεν έχει βγει ποτέ η καμπάνα. Καλά, ναι.
2: Κάποιοι άντρες βέβαια τι φοράνε.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχουν ξεμείνει. Τι?
1: Έχουν ξεμείνει. Τις φοράνε κάτι και εσύ έξω, στάρ του.
0: Στο δίσκο κάτω.
1: Που είναι πιο δίσκο. Λοιπόν, επίσης τότε ήταν και στη μόδα τα παπούτσια ριφ, κάτι χοντρά παπούτσια και κάτι παπούτσια που ήταν σκακέρες.
2: Είχα ριφ.
1: Ναι.
2: Είχα ριφάκια.
1: Που είναι των σκέιμπορτάδων αυτά, λέει. Μα τώρα δεν έχουμε τα άλλα, τα. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά που
0: έχουν. Τα στρωτά. Όλοι έχουν σκακέρες. Είναι μόδα.
1: Μα είναι μόδα.
2: Και ακόμα είναι. Λέει τα ρίφτα χοντροκομμένα. Κατάλαβα, με τη γλώσσα την τόση.
1: Κατάλαβα. Ναι. Καλά. Ο Ζακ, δεν ξέρω πώς προσφέρεται. Ζακ, μάλλον Ζακ πρέπει να είναι. Μπότες Βέρμαχτ, παιδιά. Εντάξει. Χειμώνα, καλοκαίρι, με το σιδεράκι μπροστά να κάνει θόρυβο και πηγαίναμε στο σχολείο να σκύμασταν οι SS του Χίτλερ.
0: Κραματικά όλοι
2: μόνο. Φανταστικέ ήταν οι
1: παιδιά τη Βέρμαχτ, τις θυμάμαι που τις παίρναν όλοι και βάζανε και άλλες όλες από κάτω. Είχαν αυτές που ήταν όλες και ψηλώνανε.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Δηλαδή υπάρχει και γνωστός τραγουδιστής που τις φόραγε με πάτους έξτρα για να ψηλώνει. Όχι,
0: όχι,
1: πιο
0: άλλο.
1: Άστο, ας μην ανοίξουμε. Μπιφ καινούρια. Αρκετά αυτά
0: που έχουμε. Ο Σάκης.
1: Όχι.

0: Λοιπόν, και επειδή καλοκαίριασε, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, λοιπόν, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival. Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να ξέρετε, πολύ γουστάρω. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή
1: Βουκολική διαταραχή.
0: Βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χαρά, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Έχω και την δασκάλα εδώ που με μαλώνει. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
2: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, έτσι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Green. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά?
21: Τα λες και λεφτά.
22: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
23: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
25: Μισό.
24: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
25: Μισό.
24: Πάλι μισό.
25: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
0: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λε.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
26: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
27: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
28: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
29: Μια φορά και ένα καιρό. Σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
31: Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι και πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους παιδιά που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Για να δούμε, έχει κίνηση στους δρόμους.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
32: Τι αναρωτιέσαι, αφού έχουμε τον Πράκτορ Βουφού και θα μας πει τα πάντα τώρα.
33: Τι συμβαίνει με τον καιρό, ο οποίος έχει νεύρα, θα μας πει σε λίγο, και γι' αυτό έχουν πάρει όλοι τα αυτοκίνητα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα βρέξει, θα δούμε. Έχει πολλή κίνηση στην Παραλιακή. Ξεκινάει από τον Άλυμο και πηγαίνει μέχρι τον Πειραιά. Η Κατεχάκη, η Μεσογείο στο κατέβασμα, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, η Συγκρού στο ανέβασμα, το Κέντρο Χάλια και το ποτάμι από τη Λυκόβρηση μέχρι κάτω το Εγάλιο και την Πέτρου Ράλι. Γενικά χρειάζεται υπομονή και στην Αττική Οδό. Αν κινείστε προς το αεροδρόμιο, είστε δηλαδή περίπου εκεί στο ύψος από τα Άνω Λιώσια και φτάνετε μέχρι το Μαρούσι. Υπομονή.
30: Ο καιρός σήμερα.
3: Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Άφησε πίσω τη Μαρία και πήγε σε μια γωνία για να σκεφτεί. Για ποιο λόγο βγήκαν τα σύννεφα και γέμισαν τον Αττικό ουρανό? Για ποιο λόγο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αυτή τη στιγμή ψιλοβρέχει? Εχθές είχε πάει για πλήσιμο το αυτοκίνητο και το είχε κάνει λαμπίκο για να βάλει μέσα τη Μαρία. Να της δώσει ένα τριαντάφυλλο και να την κοιτάξει στα μάτια και να της πεις αγαπώ. Αλλά αυτή η βροχή που πέφτει είναι λασποβροχή και του έχει λερώσει το αμάξι. Μέχρι το μεσημέρι θα βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές στην Αθήνα και θα έχει 28 βαθμούς και υγρασία, αφρικανική σκόνη και λίγο ψιλόβροχο. Ο Γιώργος σκέφτεται πως θα πάρει τηλέφωνο τη Μαρία και θα της πει:
33: Μαρία, η λιαχτίδα μου, διώξε τα σύννεφα από τη σχέση μας.
3: Η Μαρία θα το απαντήσει τότε γεμάτη στοργή, θαλπορή και σεξουαλική φωνή.
33: Η μουσική.
3: Βασίλη, Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Ο Γιώργος και ο Βασίλης, που μπήκε και αυτό στο παιχνίδι ξαφνικά, τις προτείνουν να τρέξουν ανέμελοι κάτω από τα πρωτοβρόχια. Τα καλοκαιρινά αυτά πρωτοβρόχια. Εκείνη δέχεται και τρέχουνε φωνάζοντας «Πάμε πρωινό! Πάμε πρωινό!
33: Πάμε πρωινό!
3: Πάμε πρωινό! Ανέμελοι στους δρόμους!
33: Πάμε πρωινό!» Καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, αυτός ο καιρός είναι από τους αγαπημένους μου.
33: Σενάριο.
3: Ετοιμαστείτε, θα τον κάνω μια φορά την εβδομάδα.
33: Ναι, αλλά μας
3: προτείνει να δίνεις λίγο μπρίτσε, ναι, παιδί μου. Όχι, να είστε έτοιμοι να αυτοσχεδιάζετε.
33: Καλέ, τι έχουμε μπει σε
3: σε
33: δραματική σχολή έχουμε κάνει εγγραφή τώρα αυτή τη στιγμή. Περάσουμε εξετάσεις, περνάμε.
3: Λοιπόν, είστε καταπληκτικοί.
6: 2-10-68-35-7-22. Η μαντάμ Μπακίρα είναι έξω από το στούντιο. Περιμένει να μπει το νου σας. Ρεμάλια, καλέστε τώρα για να κερδίσετε.
7: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: μετά τον υπέροχο Νίκος Οικονομόπουλος, όπως αρμόζει η υπέροχη δικιά μας Madame Bakira.
1: Damion Grrr. Okay.
2: Madame Bakira.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: How are you? How are you?
4: Very fine, Madame Bakira.
0: Very fine. Okay.
4: What about you?
3: I'm very fine also. I just finished my work with Antigone.
1: Τζαλά.
3: Τζαλά, yes.
0: Είναι
3: I didn't go now to Vienna. I go on Saturday.
1: Α, θα πάει το Σάββατο στη Βιέννη.
3: I did it from Zoom.
0: Ωραία, ναι, είναι έτοιμη για σήμερα.
3: Of course.
0: Μπράβο.
3: Of course.
0: Το Zoom είδαμε κάποια στιγμιότυπα, είναι πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ και το τραγούδι. Αλλά θέλω να στείλω σε μια φίλη μου μήνυμα, γιατί μας έστειλε μήνυμα στο Instagram, την Έμι τη Γραμμένου, που αυτή τη στιγμή είναι σπίτι της, πλένει πιάτα, μας ακούει, λέει και γελάει πάρα πολύ. Περνάει πάρα πολύ ωραία.
1: Χαιρόμαστε.
3: Οπότε να τη στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Φιλιά.
1: Φιλιά στην Έμι.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Yep.
3: Άντε.
5: Nailed it. Or not.
6: I saw you that I,
3: Υπενθυμίζω ότι παίζουμε και Eurovision αυτή την εβδομάδα. Εντάξει,
0: στις
3: ακροάτες και στους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Για πάμε στην πρώτη γραμμή, Νίκολα Νέιλιετ or not. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας.
3: Γεια σας, πώς ονομάζεστε?
7: Ελένη.
3: Ελένη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει έκο. Κάνει λίγο πανηγύρι.
7: Ξέρεις,
3: πάμε. Τώρα κάνει αυτό το εφέ, το έκο.
1: Τώρα,
3: λοιπόν, για... Ελένη, είσαι έτοιμη?
7: Ναι.
3: I sat and thought and I realized that you love me. Only you, only you. The rest is fake. Only your hug keeps me alive.
1: Πολύ καλό. Ελένη, το βρήκες?
7: Εδώ είμαι, αλλά...
0: Αχ, βρε Ελένη.
1: Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Και αύριο μέρα είναι. Πάμε στην επόμενη. Good morning.
7: Good morning.
3: Good morning. Ποια είσαι εσύ?
7: Είμαι η Αλεξάνδρα και μάλλον δεν το ξέρω.
0: Καλημέρα. Το περίμενε.
3: Θες να το ξαναπώ?
7: Αμέ.
0: Περίμενε.
3: I sat and thought. Πρόσεξε. And I realized that you love me. Only you, only you. The rest is fake.
0: Κάνε
3: only your
0: μετάφραση.
3: Hug keeps me alive.
1: Έλα.
7: Δεν πειράζει.
3: Πάμε στην επόμενη.
1: We love you, we love you.
3: Δεν ήξερα θα του δυσκολέψει τόσο αυτό. Λοιπόν, good morning.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, εσύ είσαι γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
7: Μαρία.
3: Μαρία, το σκέφτηκες, δεν είσαι σίγουρη ότι είσαι Μαρία?
0: Είναι κουπλέ, είναι φρέμ που λέτε αυτό που λέτε.
1: Εσύ
0: είσαι.
3: Έλα, κορίτσι μου. Φαινόσουνε εσύ από τη φωνή.
7: Έλα,
1: Μαρία.
0: Αμήν. Μπράβο.

0: φόρνο 10 τεμαχίων. Κερδίζει φίλη μας η Μαρία που το βρήκε με τη μία. Πότε μία γεύση γίνεται εμπειρία, ξέρετε, Μαντάμ Μπακίρα?
1: Πότε?
0: Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίντσα Μαργαρίτα Λάιμ από την Πρίμη με την ξηρά της πίτσα φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Συναντά Green Lemon Lime. Το αποτέλεσμα από 14 Απριλίου έχει ξεκινήσει λοιπόν η προσφορά αυτή. Ψάχτε τη στα πίτσα φαν καταστήματα.
1: Γεια σου Μαρία!
2: Γεια σου Μαρία!
1: Σε κερατάω έτσι με το γεια σου Μαρία! Φιλάκια!
2: Γεια σας, Μαντάμ!
1: Bye bye!

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
11: Σιφάκ.
12: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
13: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
12: Είσοδος 5 ευρώ.
13: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
12: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
15: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
16: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
17: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
18: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
20: Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
22: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
23: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
24: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
25: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
26: Πατάτες Farm Frite Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
27: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
28: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
29: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
30: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
31: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
32: Όλα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
33: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
34: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε, παιδάκια μου. Τρίτη τελευταία ώρα. Θα πάμε αγκαζέ, παρεούλα, κουτσακούτσο στις 10. Να σας βάλουμε στη δουλίτσα σας, να πείτε το καφεδάκι σας, να ξεκινήσετε τη γραφειοκρατική δουλίτσα ή ό,τι δουλίτσα κάνετε. Εδώ είμαστε. Η Λέσχη έρχεται.
2: Oh yes.
1: Και έχει λέξη.
2: Τι?
1: Τι κοκοράκι.
3: Κοκοράκι.
2: Μ' αρέσει.
3: Από το μαλλί.
1: Ναι.
2: Πολύ δυνατή λέξη το κοκοράκι.
1: Κοκοράκι, λοιπόν.
3: Δύσκολο challenge σήμερα, πολύ, αλλά έχουμε και ωραίο δώρο.
2: Φανταστικό, φανταστικό challenge. Ωραίο δώρο, δωράρα. Δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinema. Στα Village μας, τα οποία προβάλλουν τις ταινίες σε υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας. Είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Θα πάρετε δύο εισιτήρια, λοιπόν, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κοκοράκι, να μας κάνετε να γελάσουμε. Εύκολη λέξη είναι, δεν είναι δύσκολη, Βασίλη.
1: Εύκολη, εύκολη και έχει και.
2: Εγώ θα έβαζα και μπεκτικό.
1: Δίνει.
2: Θα έπαιζα και με πρόζα. Το κοκοράκι με βοηθάει εμένα. Να σκεφτώ.
3: Πάλι θα μας βάλεις να κάνουμε ρόλους.
2: Ρόλους θα κάνετε. Πώς θα γελάσουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε όλους τους ποιητές, έτσι, παλιούς και καινούργιους. Θέλουμε και καινούργιους ποιητές. Πες τον Μπέτη.
1: Και τα αυτιά σας τεντωμένα, ναι. Γιατί έρχεται και το ραντάρ με το τρίτο στοιχείο που δίνει 150 ευρώ, ναι, μετρητά. Έτσι.
3: Να δώσουμε λεφτά οπωσδήποτε.
1: Καινούργιους ποιητές έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει τον τελευταίο καιρό.
3: Έρχονται νέοι.
2: Θέλω κι άλλους.
3: Το κυρίως θέμα όμως είναι το Dr. Μπέτη. Το κυρίως θέμα είναι το Dr. Μπέτη.
1: Έρχεται η Dr. Μπέτη, το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Sexting.
2: Oh.
1: Με το AI εκεί φτάσαμε.
2: Τι?
1: Η λειψανδρία, παιδιά μου, θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Θα μου πείτε πού είναι το φαν σε όλο αυτό. Κι όμως, υπάρχουν λοιπόν κάποιες έρευνες που λένε ότι από το καλοκαίρι του 25 και μετά,
3: ναι,
1: όλο και περισσότεροι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο για πρακτικές ανάγκες που του ζητάς να σου βρει κάτι, αλλά και για πιο προσωπικές και ερωτικές αλληλεπιδράσεις.
2: Δεν απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοια.
1: Κι όμως, αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα λοιπόν, κάνουν κάποιοι sexting, δηλαδή ανταλλάσσουν μήνυματα, το sexting είναι στέλνω σεξουαλικό μήνυμα, απευθείας με AI bots. Σε λίγο θα ερωτοτροπούμε με τα ρομπότς.
3: Αυτόματα. Αυτοματοποιημένοι απαντητές.
1: Δημιουργούν λοιπόν ένα χώρο που φαντασία μπορεί να εκφραστεί χωρίς περιορισμούς. Να τη βρίσκεις τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι πού φτάσαμε, κούκλα. Πού φτάσαμε.
3: Το φτιάχνεις όπως θες εσύ.
1: Άλλοι το χρησιμοποιούν ως βοηθό. Δηλαδή, εκπαιδεύεσαι με έναν τρόπο, στέλνοντας.
2: Να την απαντήσεις.
1: Ακριβώς, για να τα στείλεις μετά στο αντικείμενο του πόθου σου. Το αντικείμενο του πόθου όμως δεν θα απαντήσεις το AI.
2: Όχι, βέβαια.
1: Απλά εσύ με έναν τρόπο εξασκείσαι. Κατάλαβες, κάνεις μια πρακτική.
3: Και μαθαίνεις να μαντεύεις, μαθαίνεις να μαντεύεις πίσω από τις απαντήσεις, πίσω από τις λέξεις. Γιατί μου το είπε με αυτόν τον τρόπο, μήπως εννοεί αυτό, γιατί το AI φτάνει μέχρι ένα σημείο.
1: Εγώ τώρα θα έρθω και θα σε ρωτήσω το εξής. Αν το AI σε φτιάχνει σε εισαγωγικά περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
3: πρόβλημα.
1: Τι γίνεται?
3: Έχεις πρόβλημα.
2: Δηλαδή, είναι παιδιά, για πρόβλημα. Να καταλάβω. Εγώ είμαι σε ένα sexting τώρα με έναν τύπο που μου αρέσει. Δηλαδή, ναι, πήγαμε σε μια πιο σεξουαλική κουβέντα μέσω ίντερνετ.
1: Ναι.
2: Ρωτάω λοιπόν, εγώ βγαίνω λοιπόν από αυτή την κουβέντα, πάω στο AI
3: δίπλα
2: και το ρωτάω. Τι εννοεί,
3: μπράβο,
2: τι αυτό, τι
3: και
2: είναι αυτό. Ναι.
3: Και επανέρχεσαι.
1: Τι να απαντήσω.
2: Δεν είναι ξενερωτικό
3: απλά
2: τώρα αυτό το πράγμα.
3: Είναι
2: κουραστικό
3: κατά
1: τα άλλα. Ξενερωτικό είναι ότι μπαίνεις να μιλήσεις με ένα ρομπότ ξεκινώντας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Εν αρχή είναι ο λόγος.
3: Έτσι.
1: Άστο.
3: Ναι.
1: Άμα είναι να ρωτάω το ρομπότ πώς σκουπίζω, πώς αυτόνω και πώς.
3: Ρε παιδί μου.
1: Αυτόνομαι, κατάλαβες.
3: Το φτιάχνεις όπως θέλεις το ρομπότ. Βάζεις δηλαδή ό,τι φωνή θέλεις εσύ,
1: ναι,
3: του δίνεις το στυλ που θέλει να απαντήσει. Και επίσης, άνω τελεία, υπήρχε μέχρι πρόσφατα η πιθανότητα να δημιουργηθεί το AI Adult, δηλαδή το ChatGPT Adult. Εκεί θα απαντούσε πιο ομά. Απλά αυτό ακυρώθηκε και δεν θα βγει ποτέ.
2: Δηλαδή,
1: να
3: ερωτοτροπείς κανονικότατα.
2: Με το ChatGPT.
3: Απλά θα έχει την κλίδη ασφαλείας για το ποιοι μπορούν να συνδέονται εκεί.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να είσαι δηλαδή ενήλικας και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Αυτό...
1: Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το κατάλαβες.
2: Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στον
1: αέρα
2: μιας εκπομπής.
1: Δεν μπορείς να την πεις λίγο παραποιημένη.
3: Παροιμία.
2: Είναι αυτό που λέμε αερό.
3: Αερομαμία. Αρκετά μαμίσαμε και σήμερα.
1: Ανεμογκάστρι.
0: Ψάχνεις την Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιουδήποτε μήνα. Από 10 του μήνα ως και 20 του μήνα. Λοιπόν, το όνομά της πρέπει να ξεκινάει από Λάμδα, Λιδία, Λουκία, Λαμπρινή, Λευκοθέα, Λίδα. Υπάρχουν πολλά. Λιγερή. Και τρίτο στοιχείο, να εργάζεται σε ξενοδοχείο.
2: Πολύ ωραία.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνουμε. Αρκεί να καλέσετε έχοντας αυτά τα στοιχεία στο 210-68-35-722 στα επόμενα 5 λεπτά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Λοιπόν, ένα δυσάρεστο και ένα ευχάριστο. Το δυσάρεστο είναι ότι νικητής στο ραντάρ δεν βρέθηκε. Το ευχάριστο όμως είναι ότι αύριο τα 150 θα γίνουν 300 ευρώ μετρητά και θα έχουμε jackpot παραδείγματος.

0: Προφανώς όμως ήταν αγνώριστη στις φωτογραφίες. Είχε χρησιμοποιήσει τόσα πολλά φίλτρα που αυτό την καθιστούσε αδύνατο.
1: Δεν είχαν δηλαδή την πραγματική φωτογραφία. Πώς είναι πραγματικά.
0: Πήραν παιδί μου από τα social media τη φωτογραφία της.
2: Και αν δεν βρες την
1: τώρα. Μια άλλη.
0: Πού να τη βρεις.
2: Τώρα βάλε με το νου σου όλες τις δικές μας εδώ πέρα. Να χασίσε μου φύλαγε μία και να ψάχνουμε να την ευρώ.
0: Θα σας ψάχνουμε και δεν θα σας βρίσκω. Όχι εσάς.
1: Από τα δόντια θα μας αναγνωρίζετε. Γιατί και εμένα μου τα γράφουν αυτά. Δεν σε γνωρίσε, μη σε γνώριστε και τέτοια. Μα ανεβάζω καμιά φωτογραφία ή κανένα βίντεο.
2: Εσύ δεν βάζεις κανένα φίλτρο ακραίο.
1: Βάζω φίλτρο, αλλά βάζω φίλτρο αυτό που σιδερώνει λίγο, ξέρεις.
2: Ένα σμουθάρισμα.
1: Δεν βάζω χίλια βλεφαρίδες, φρύδια, μύτες, άλλες.
0: Προσέξτε, παιδιά, με τα φίλτρα. Δηλαδή θα χαθούμε και θα μας ψάχνουν και δεν θα μας βρίσκουνε.
2: Στην ταυτότητα ήθελα να ξέρα τι φωτογραφία.
1: Έλα μου, καλά σου λέει εσύ.
0: Τι είπες.
1: Στην ταυτότητα δεν μπορείς να βάλεις φίλτρα.
0: Άμα στη ταυτότητα θες να δεις τη δικιά μου τη φωτογραφία, στην ταυτότητα δεν αναγνωρίζουμε. Είναι πόσα χρόνια πριν, αν δεν την είχε ανανεώσει.
1: Πριν μερικά χρόνια, πριν καμιά δεκαριά περίπου χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, άλλαξα την ταυτότητα γιατί με είχε σταματήσει ένας αστυνομικός στον δρόμο και η ταυτότητά μου ήταν πρώτης γυμνασίου. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Ήταν η γέφυρα. Και μου λέει, κυρία Μαγκύρα, πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά σας. Λέω, γιατί κύριε, με δεν αναγνωρίζεστε. Πω, αλλά να σου πω κάτι, πρώτη γυμνασίου μου αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, αλίμουν.
1: Είναι λογικό να είσαι άλλος.
0: Ναι, τώρα δεν λέμε για μας, λέμε για άλλος. Μπορεί
2: θα σας έλεγα για ποιες λέω, τις φαντάζεστε, αλλά είναι και φίλες μας και μας ακούνε
1: ονόματα.
2: Ναι, καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν, αλλά άλλος άνθρωπος.
0: Θα σας ψάχνουμε.
2: Ναι, από τα δόντια ρε.

50 χρόνια γιορτή σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο massoutis.gr, στα καταστήματα Massoutis εκεί που οικονομεί.

0: αστυνομία γίνεται γιορτή κάθε Σάββατο λοιπόν, και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα. Θέλουμε στη Λέσχη να συμμετάσχετε όλοι νέοι και παλιοί ποιητές με τη λέξη κοκοράκι. Κοκοράκι Σούπερ. Λοιπόν, έρχεται μετά τις διαφημίσεις και με εισιτήρια για Village.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Να δω

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimart.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Ακούσατε. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, λοιπόν, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Σελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερο στο vodafone.gr. Αν θέλουμε να κεπόμαστε με το κεφάλι μας ήσυχο, για τους εφήβους που μεγαλώνουμε.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Τώρα ο πράκτορας θα σηκώσει τον δρόμο του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
8: Η κίνηση καλά κρατεί. Συνήθως τέτοια ώρα έχουμε μικρότερη κίνηση από τις 8.30, 9.35. Η παραλιακή μποτιλιαρισμένη από το ύψος Αλίμου μέχρι όλο το διάστημα να φτάσετε στον Πειραιά, σταμάτα ξεκίνα. Η άνοδος της Κηφισίας προβληματική και το κέντρο πυγμένο. Στο Παγκράτη εκεί πέρα η Φιλολάου με πρόβλημα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Αιγάλεο. Γενικότερα χρειάζεται και υπομονή στους κόμβους της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
5: Ο καιρός σήμερα.
9: Ο Γιώργος κάθεται σε μία γωνία στο σαλόνι και κλαίει απαρηγόρητος. Η Μαρία του χαϊδεύει την πλάτη και προσπαθεί να τον παρηγορήσει που έφυγε ο ήλιος, βγήκε συννεφιά και αρχίζει να ψιλοβρέχει.
10: Ησύχασε. Ο ήλιος βγήκε. Ησύχασε.
9: Ο ήλιος δεν βγήκε, Μαρία. Όχι. Έχει σύννεφα και ψιλοβρέχει. Αυτή είναι η πληροφορία. Αλλά πρέπει να παρηγορήσει τον Γιώργο και ο Γιώργος την ακούει πάρα πολύ προσεκτικός και παίρνει μια βαθιά ανάσα. Σκέφτεται πως η βροχή αυτή του λέρωσε τα ρούχα που είχε απλώσει. Τι να κάνω που άπλωσα, σκέφτεται ο έρμος. Η Μαρία του λέει πως θα βγει η ίδια να τα μαζέψει.
10: Μη στενεχωριέσαι, Γιώργο μου. Θα βγω εγώ να μαζέψω τα ρούχα και θα τα ξαναπλύνω ένα-ένα στη σκάφη αν χρειαστεί.
9: Και οι δύο αγκαλιάστηκαν σφιχτά, χαμογέλασαν ο ένας τον άλλον, μοιράστηκαν λόγια αγάπης μεταξύ τους.
10: Σε αγαπώ, αγαπώ,
11: μορούλη.
9: Και σκέφτηκαν τα θετικά, ότι υπάρχει 28 βαθμούς θερμοκρασία έξω. Θα φύγουν τα σύννεφα και σιγά σιγά ο ήλιος από αύριο θα ξαναβγεί.
8: Ναι, αλλά θα έρθει η λάσπη.
6: Αμέσως τον τόρισε. Και σε προσγείωσε, ρε. Μα τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, αμέσως το αρνητικό.
8: Θα ρίξει λάσπη.
6: Ας ρίξει λάσπη.
8: Πόσο να ρωτηθεί.
6: Θα βγάλουμε το λάσπη και θα την πλύνουμε.
12: Έλατε.
6: Λοιπόν, ποιητές και ποιήτριες ενωμένοι θα κερδίσουμε. Ανοίγω τις πύλες της λέσχης των καμένων ποιητών για να σας υποδεχτώ με ποίηματα και με ποίημα που έχει τη λέξη μέσα κοκοράκι. Για να κερδίσετε δύο εισιτήρια για τα

0: άνοιξαν οι ποιητές. Να περάσουν μέσα, παρακαλώ.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Ελένη. Ναι.
0: Δεν έχεις πολύ καλό ήχο, δεν μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, κάτι γίνεται.
2: Έπεισα το καλύτερα.
0: Ναι, πολύ κάπως καλύτερα, αλλά έχει διακοπή. Είσαι στο αυτοκίνητο?
2: Είμαι στο δρόμο, ναι, ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό να μην έχει καλό σήμα. Λοιπόν, έχεις έτοιμο το ποίημα, Ελένη?
2: Έκανα κάτι, θα δούμε.
0: Για δώστο, για δώστο.
2: Λοιπόν, το κρεβάτι με περίμενε, το σεξ την κομμενάκι. Μου ξύπνησε τη λίμπιντο σαν άγριο κοκοράκι. Μαγική που άνεψαν τα αίματα για το πηδηματάκι, μπήκε η μάνα του απρόπτα κρατώντας κασεδάκι.
0: Πολύ καλή, καλό! Μπράβο, Ελένη! Καλώς ήρθες στη λέσχη μας. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή. Να συνεχίσεις έτσι μέχρι να κερδίσεις το έπαθλο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή.
3: Ευχαριστούμε, Ελένη!
0: Good morning! Καλημέρα σας. Τι γίνεται από το πηγάδι, παίρνετε όλοι σήμερα? Γιατί ακούγεστε όλοι έτσι?
3: Ακούστε, όσοι μας ακούτε και παίρνετε να καλέσετε για τη λέσχη, χαμηλώστε το ραδιόφωνο και μιλήστε μας από το ακουστικό κατευθείαν
4: του τηλεφώνου. Πρέπει να μιλάτε από το ακουστικό, ούτε bluetooth, ναι, ούτε ακουστικά, ούτε τίποτα, ούτε ανοιχτή, ναι, ακρόαση, ναι. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ορίστε πώς έφτιαξα αμέσως. Πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα.
2: Πρώτη φορά.
0: Ρούλα,
3: θεά, καλέ θεά η Ρούλα.
4: Έλα να σε περιποιηθούμε.
0: Ρούλα, δώσ' το, κούκλα μου με φόρα.
2: Λοιπόν, ο τίτλος είναι, ναι, Δάκρυ στο πανηγύρι.
0: Πεθαίνω που βάζεις τίτλο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Μας αρέσει πάρα πολύ το πανηγύρι, οπότε φύγαμε.
2: Στο πανηγύρι πήγαινα με ύφος και στυλάκι, η πρωτεβουσιάνα στο χωριό με ασορτή σακάκι. Και από όλους πάντα ήθελα το καλό το πραγματάκι. Και όχι το γνωστό που σου αφήνει και λευκό μουστάκι. Ούτε λούτρινα, ούτε σβούρα, ούτε καν ένα κουκλάκι. Μόλις το είδα κόλλησα σε εκείνο το κοκοράκι. Το κράταγα περήφανα, λες και ήταν φυλαχτό. Και γύρναγα στη γειτονιά με ύφος σαν το τρανό. Με μάτιασαν όμως γρήγορα οι κλώσσες του χωριού και φεύγει τρέχοντας ο κόκορας, αφήνοντας πίσω του σήματα καπνού. Και εγώ να πέσω στο κλάμα με δράμα και πανικό. Λες και μου ακυρώσανε ταξίδι εξωτικό. Και η μάνα μου γελώντας, τραβώντας με στην άκρη, μου λέει τραβώντας μου ταυτί, ούτε για γαμπρό τέτοιο δάκρυ.
0: Πολύ καλή! Μπράβο! Πολύ καλή! Μπράβο! Πάρα πολύ καλή! Ρούλα, πια μπαίνεις μέσα στη λέσχη, διεκδικείς μία βασική θέση στη λέσχη μας. Welcome, welcome.
2: Δεν ήταν.
0: Είναι βιωματικό το ποίημα.
4: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Αλλά δεν γελάσαμε τόσο όσο θα θέλαμε για να πάρεις το πρώτο έπαθλο.
3: Για αρχή δυνατή.
0: Πάρα πολύ δυνατή.
4: Ναι, καλέ, την έχουμε.
0: Πάρα πολύ δυνατή. Keep going, Ρούλα. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
5: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
5: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα,
5: welcome. Περνώ για 67η φορά.
0: Ναι, αλλά Κωνσταντίνα, εσύ είσαι μέλος της λέσχης, πολύ δυνατό.
3: Όχι μέλος, συγγνώμη. Είναι από τους καλύτερους ποιητές.
0: Αυτό λέω, είναι μέλος πια, επίτιμο μέλος.
4: Το αρθολογείο.
0: Ναι, και έχει κερδίσει και πάρα πολλές φορές.
3: Βέβαια.
0: Αλλά είχες καιρό να πάρεις ταρό.
5: Δεν με κάλεσε, κυρία Μαγκυρά.
0: Θες ειδική πρόσκληση.
5: Την Περσεφόνη και τον Παύλο.
0: Η Περσεφόνη τη ζήτησε. Περίμενε, τη ζήτησε τη διαμάχη. Αν θέλεις και εσύ να ζητήσεις διαμάχη με έναν ποιητή, μια ποιήτρια, welcome.
4: Μπορεί να είναι
0: αυτό.
4: Κωνσταντίνου και Ελένη. Οπότε θα ψάξουμε μία Ελένη να κάνεις μπιφ. Πάμε, Κωνσταντίνε.
5: Έφυγα.
3: Νύχτο.
5: Όταν το δεις πρώτη φορά, η όψη του σε μαγεύει και με τα δυο σου χέρια το κρατάς και πάλι περιστεύει. Το μέγεθός σου, σε ειδοποιώ, έχει μεγάλο πόνο. Πολλά έχουν δει τα μάτια σου, με αυτό σου φέρνει τρόμο. Όταν με τζέλ το αλείψεις, εκείνο κοκαλώνει. Γλιστράει στην αρχή, μα πια το δεν δαγκώνει. Έχω το μεγαλύτερο κοκοράκι στο μαλλί. Και εσύ τόση ώρα νόμιζες πως μιλάω για το κα. Καλησπέρα στα παιδιά και καλή διασκέδαση.
3: Μπράβο! Πολύ δυνατή!
0: Έτσι είναι, όταν είσαι επίτιμο μέλος, Κωνσταντίνε μου.
4: Μεγαλύτερο κοκοράκι.
0: Καταπληκτικό.
3: Φοβερό.
0: Έχουμε και άλλες γραμμές.
3: Έβαλε όλη την εκπομπή μέσα σε ένα πείμα.
0: Μείνε στη γραμμή, είσαι διεκδικητής του σημερινού επάθλου. Μείνε στη γραμμή, αγάπη μου, να βγάλουμε και κανέναν άλλον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Στέλλα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Στέλλα. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Το έχω πανέτοιμο, βέβαια άκουσα τα προηγούμενα και λίγο αποθαρρύνθηκα λίγο.
0: Όχι, κούκλα μου, όχι. Ο καθένας έχει το στυλ του. Για πάμε, για δώστο να το ακούσουμε.
4: Πάμε.
2: Λοιπόν, Στη Φάρμα κατεβαίνει το κοκοράκι το γνωστό, με λυρί φουσκωμένο και ύφος υπεροπτικό. Mm-hmm. Και κυρικού σπάει τη σιωπή το πρωινό, λες κι είναι μονάρχη στο χωριό το μικρό. Το παίζει βαρύς γκόμενος, μεγάλος και τρανός, μα οι κοτούλες την κοιτάνε και γελάνε συνεχώς. Και κυρίκου ξανά να δείξει πιο σοβαρός, μα του γυρνάνε την πλάτη όλες, χωρίς να γίνει ο γνωστός χαμός. Πάει στη Ρινιό, με βλέμμα λίγο επικίνδυνο. Εγώ για σένα θα γίνω κάτι πιο αντρίκιο. Και εκείνη το απαντάει, το παίζεις και χαζός, ούτε βήμα δεν κρατάς και μου το παίζεις και Θεός. Κάνει το σκληρό για λίγο, δεν λυγίζω εγώ εδώ. Και γλιστράει πάνω στο καλαμπόκι το χρυσό. Και όλη η Φάρμα τον δουλεύει με γέλιο 38. Το κοκοράκι όλο λόγια και στο τέλος σκότεψε κι αυτό.
4: Πάει και ο κόκορας.
2: Το κοτέτσι λέει εντάξει, δεν με πήρε καμιά εδώ. Και φεύγει για αλλού να δοκιμάσει κάτι πιο ζεστό.
0: Πολύ ωραίο! Μπράβο! Περίμενε πως έχει κι άλλο. Μπράβο!
3: Εσύ έγραψε ολόκληρη ραψοδία.
0: Ραψοδία, κούκλα μου. Αυτό ήταν η ομοίωρο
2: Οδύσσια. Μπήκε
3: στη Φάρμα των Ζώων.
0: Ήθελα να έχει αρχή, μέση, τέλος, να στρώσει το story.
3: Εγώ
0: καταλάβες.
3: Το κατάλαβα, μου άρεσε.
0: Πάρα πολύ καλή. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Πάμε να βγάλουμε και μια τελευταία γραμμούλα στον αέρα.
3: Good morning.
0: Χαμός σήμερα. Μπράβο, ρε παιδιά. Θέλω πολύ κόσμο. Έλα, ήρθε η Περσεφόνη, παιδιά. Ήρθε η Περσεφόνη. Θα γίνει μπιφ τώρα με τον Κωνσταντίνο.
6: Έτσι, έτσι. Να τον δώσουμε στον Κωνσταντίνο όμως, παιδιά.
0: Ήταν πολύ καλός ο Κωνσταντίνος, αλλά ρίξε και το πείμα σου τώρα εσύ, γιατί είσαι και εσύ επίτιμο μέλος.
6: Βάλε κάτι σεξουαλικό, ρε Βασίλη.
0: Ωραία, αυτά
3: Περσεφόνη.
0: Γι' αυτά ζω, γι' αυτά
3: είσαι
0: ζω.
3: Είσαι μύθος, κορίτσι.
0: Γι' αυτά ζω.
4: Μπορώ, πάμε.
0: Πάμε.
3: Δώστο.
6: Μου το έπαιζες παλίκαρος, μου το έπαιζες θηρίο, η χρόνη σου στον έρωτα πως άξιζαν βραβείο. Είπες πως είναι άψογες όλες οι επιδόσεις, πως το κρεβάτι σου εσύ κλέβεις τις εντυπώσεις. Έχεις είπες αντοχές σαν μαραθωνοδρόμος, αλλά εγώ φαντάστηκα πως είσαι ψεύτης όμως. 2 και 5 αρχίσαμε, τελείωσες και 10. Δεν είμαι κότα μάστορα, εγώ είμαι γυναίκα. Λοιπόν, τα ψέματα. Μικρό μου αγοράκι, στο τέλος μας προέκυψες ότι είσαι κοκοράκι.
0: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά.
3: Είσαι top of the top.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
3: Μπράβο, Περσεφόνη, δολό.
0: Προσκυνάω, Περσεφόνη.
3: Έχουμε μία Περσεφόνη, ένα Κωνσταντίνο.
4: 2 και 5 ξεκίνησε, τελείωσε και 10.
3: Ναι, φανταστική,
0: καταπληκτικό.
3: Μέσα από τη ζωή όλα βγαλμένα.
4: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος κερδίζει τώρα, γιατί η Περσεφόνη.
0: Ακούστε τώρα. Επειδή η Περσεφόνη έχει κερδίσει τελευταία, ρε παιδί μου, εντάξει. Καταπληκτική και η Περσεφόνη όμως.
3: Για να τα λέμε ότι είναι στο top 3 αυτοί οι τρεις ποιητές.
0: Να τα λένε. Κωνσταντίνε, good morning, you are the winner.
4: Yes.
5: Παιδιά, το είπα και λίγο βιαστικά η Περσεφόνη. Άμα βάλει το πάθος που βάζει άλλες μέρες, ήταν
0: ναι,
5: πολύ
0: ναι, ναι, πολύ δυνατό. Πάρα πολύ,
4: μας
0: ρε,
4: αρέσει
0: δεν το
4: αυτή η ευγενής άμυλα, ναι. Αλλά πρέπει να κερδίσει εσύ σήμερα, γιατί η Περσεφόνη έχει κερδίσει πολλές φορές.
0: Ναι, κατάλαβες, έχει κερδίσει.
5: Λοιπόν,
0: θα το πάρω, λέει, δεν θα πω όχι.
4: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε.
0: Όλους σας ευχαριστούμε, παιδιά, είστε τέλειοι. Bye bye.
7: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: Βύση, εξαίρεση στο ρυθμό 949. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς να φύγουμε. Έχει πάει παραπέντε. Αλλά θα σας πούμε πρώτα για μια αντιλιακή προστασία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, την απόλυτη, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Και έτσι επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Με δηλαδή αντιλιακή προστασία 50 βαθμών. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε όλα αυτά στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να πούμε καλή επιτυχία σήμερα στην Αντιγόνη και στην Κύπρο μας που διαγωνίζεται σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
6: Marketing.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
9: Και... τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
9: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
11: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
9: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. ΛΕΟΜΑΚ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο ΛΕΟΜΑΚ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί τη Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
15: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
14: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
15: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
14: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
15: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
14: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
15: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
14: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Γιούπι, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
18: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
19: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
16: Αγαπάς το ψάρεμα. Τη φύση. Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 70.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ.

0: ρυθμός.
1: Είναι τρέλα.
0: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
1: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 828986.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
8: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
17: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία.
18: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
19: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
4: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό.
5: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
8: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
7: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
7: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
7: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
10: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
11: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
10: Είσοδος 5 ευρώ.
11: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 0 21 481 και στο 694 400 6665.
10: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
12: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
13: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
14: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
16: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
17: Nor Club.
16: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
20: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
3: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
7: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
4: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Chris Chris, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το
6: ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
7: 82 89 86.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα, της γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβομαι

0: Ρυθμός. Αμέσως τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Γιούπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
11: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
14: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
13: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
14: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094. Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
17: Σιφάκ.
18: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
19: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
18: Είσοδος 5 ευρώ.
19: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
18: Μέγας χορηγός Boutique Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
3: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
2: Άπερολ Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
3: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
2: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
3: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
2: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη
5: Θέλεις
4: ζωή.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12ΝΙΣΑ μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
12: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
13: Μεταφορές μετακομίσεις Σάββας Μακρύς. Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
14: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
13: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
18: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
19: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
20: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
21: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
22: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
23: Είναι ιταλική.
24: Μάμα μία!
23: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
25: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
26: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
0: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
1: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
0: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
1: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
0: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 €.
1: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
0: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
7: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Και ήρθε η ώρα.
1: Ναι.
0: Για το μπαμ και κράχτο.
1: Φύγαμε. Πέτα το πως είναι. Μπαμ και κράχτο.
0: Τι να σου πω τώρα για τον μπιφ της ελληνικής τηλεόρασης, σου λέγα. Που δεν το έχω παρακολουθήσει ολόκληρα και εσύ το ήξερες, η αλήθεια.
1: Εγώ πρώτη φορά έρχομαι με πιο ενημερωμένο για σένα από την ελληνική τηλεόραση.
0: Πραγματικά.
1: Την ελληνική τηλεόραση. Είναι απίστευτο, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να χαροποιήσει εσένα ή να στεναχωρήσει εμένα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Διαβάζω ένα τίτλο στο Ζάπιτ, έτσι. Ναι. Που λέει Γιώργος Λιάγκας, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε επίδειξη αλητείας. Μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια.
1: Γιατί το μηνύσει εσύ πρώτο, αφού έκανε επίδειξη αλητείας. Μήνυσε τον εσύ.
0: Α, δεν το σκέφτηκα.
1: Άμα βγεις εσύ και με βρεις, δεν μπορεί να σε μηνύσω. Θα πρέπει να με βρεις και να με μηνύσεις.
0: Είχε επεισόδιο χθες ο Λάκης, αλλά κάτι θα είπε μάλλον, έτσι.
1: Και σήμερα έπαθε επεισόδιο και ο Λιάγκας.
0: Α, πρέπει να μπορώ να το δω. Είμαι σήμερα έξω από τα νερά μου.
1: Μπες να το δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε ακριβώς επίδειξη αλητεία. Δεν επίδειξε αλητεία, επίδειξε τον Λιάγκα λίγο, αλλά ναι. Όπως και να έχει. Η αλήθεια να λέγεται. Τώρα, βέβαια, μετά από αυτό που είπα, αναγκαστικά θα πρέπει να το κάνω και μήνυση για να μου ανταποδώσει. Αλλά εντάξει, ποιο σχέστηκε, εγώ είμαι. Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: αγαπημένη και απόλυτη Άννα Βύση, δεν αλλάζει αυτό. Εξαίρεση εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και δεν κάνουμε καμία εξαίρεση. Όλοι σας θέλουμε στην παρέα μας, βέβαια. Μαρία Μαράκη, να
1: τη. Καλώς την.
0: Καλησπέρα σας, με πάρα πολλά εψιλον και α.
1: Καλησπέρα σου. Τι κάνεις, Μαρία Μαράκη, Μαριό, πώς είσαι?
0: Καλά θα είναι.
1: Α, μ' αρέσει που απαντάς εκ μέρους της.
0: Τι να κάνω, μέχρι να γράψει τηλέφωνο. Μέχρι να γράψει τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο έχει γράψει την πρώτη στιγμή. Μην κοιτάξτε να το μοιραζόμαστε. Αν όμως κανείς ενδιαφέρεται να γνωρίσει τη Μαρία Μαράκη, θα το κάνουμε γραφείο συνοικεσιών εδώ πέρα. Πώς φαίνεται όταν δεν έχεις είδηση.
0: Όχι, ρε, μπορεί να είναι παντρεμένη κοπέλα.
1: Και πότε ζήλεψαμε. Λοιπόν. Όλα μπορεί να αλλάξουν. Τα πάντα ρί. Μαρία Μαράκη, άμα είσαι παντρεμένη, πες μου να σταματήσω. Αν δεν είσαι, μην αγχώνεσαι, το πρακτορείο μας να αφήνει πελάτη ανικανοποιητό. Το καλύτερο παιδί θα σου βρούμε.
0: Να σου πω, πες μου αλήθεια τώρα. Μετά την χθεσινή ήττα σας, στεναχωρήθηκες?
1: Όχι, το περίμενα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν ελπίζω σε τίποτα, είμαι βάζελος.
0: Παιδιά.
1: Αλέξη Μαρκάζου, όπως λέμε, Αλέξη Ορμπάς.
0: Χθες το αγόρι μου ήταν στους φίλους του. Ναι. Δεν ήρθαν οι φίλοι του στο σπίτι. Πήγε ο Άθας, τέλος πάντων, στα παιδιά.
1: Πήγε το βουνό στο μάμες.
0: Ναι, και εντωμεταξύ έχει περάσει η ώρα και λέω ας κοιμηθώ, λέω, γιατί από ό,τι είδα ένα story της αδερφής μου έχουν χάσει. Δεν θέλω να έρθει στεναχωρημένος και να τον δω.
1: Α, δεν άντυχε να τον δει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν στεναχωρημένο πολύ.
1: Πώς δεν γύρισε τίφλα, πραγματικά, πώς δεν το έχουμε γυρίσει.
0: Δεν είναι από αυτού έτσι
1: και να ήταν πια. Ξεπεράσει,
0: είναι to be well, είναι to be well.
1: Α, είναι to be well. Οπότε να πάει και στο φεστιβάλ.
0: Βέβαια, δεν θα πάει στο φεστιβάλ.
1: Να τα απολαύσει με παρέα. Εδώ είναι που μπαίνει εσύ. Γιατί έρχεται η Zenith, σαν τη σχέση σα που έφτασε χθε με τον Άθα στο Zenith τη, και σα προσφέρει ένα επίσημο εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival.
0: Άρα, ένα συνένωση.
1: Ακριβώ. Mm-hmm. Έλα λοιπόν εσύ σε ένα από τα καταστήματα τη Zenith στην Αθήνα, ναι. Ενημερώσου εκεί πέρα και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα όμω, οφείλω να σε προειδοποιήσω γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεω. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Πω.
1: Ξέψησα.
0: Ψήθηκα τώρα και τι ώρα
1: από το να πάτε στο Final Four, καλύτερα πηγαίνετε στο Big Well. Καλύτερα θα περάσει και αυτός και εσύ, πίστεψέ με.

0: λοιπόν και μέλισσες. Και ελάτε να γίνουμε ένα. Όπως και η Ελένη είναι στην παρέα μας, ήδη έχει στείλει μήνυμα. Η Μαρία λέει: ελεύθερη με λέει. Προσπαθώ να επανέλθω από μια άσχημη.
1: Μην αφαίρεσαι τα χεράκια μας.
0: Ας μην πω τι.
1: Θα επανέλθεις. Σχέση.
0: Ο γαστριτερίτη.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ρε Μαρία, είναι άφρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Εμείς νομίζαμε, εμείς για πέσιμο το πηγαίναμε, εσύ το πήγες στο χέσιμο. Τώρα δεν βοηθάς.
0: Λοιπόν,
1: βοηθάς.
0: Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω σε δύο αγόρια εκεί έξω.
1: Κάνε.
0: Δύο αλάνια τρομερά.
1: Φάνης Κοτσίφης.
0: Όχι. Σίμος Πετράκης.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Ρούτας. Τα βαριά περιβολικά από το Happy Day που μας ακούνε είναι καθοδόν. Σε ποια θέματα πηγαίνατε τώρα, ήθελα να ξέρω.
1: Δεν συμπορουσιάζουμε πανηγύρι. Γιαννούλης Βαζέος.
0: Θα μπορούσε.
1: Κύριος Λυπηρίδης.
0: Παιδιά, τι γίνεται εκεί έξω? Για στέλνε μας τα μήνυματά σας να μας λέτε.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κατά κατά. Εν τω
0: μεταξύ είχε μια μονταμάρα σήμερα, όλη μέρα. Τώρα έβγαλε λίγο όλη κατά. Τέτοια μόνο και άθεστο πρέπει. Τι ωραία να είναι μουντός.
1: Ταιριάζει με την ψυχή μας. Ειδικά εμείς η Βάζελ από χθες έτσι είναι.
0: Να μιλάς για τη δική σου.
1: Ενώ του Άθα έχει χιλιακάδα νομίζω.
0: Όχι, δεν ρωτάω, δεν τολμώ.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι τις φροντές. Λοιπόν.
0: Εάν όμως εσύ τολμάς. Και θα πας τώρα, ρε παιδί μου, μέχρι το Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Μπράβο.
0: Και πετά συγκεκριμένα από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τι σε περιμένει, ξέρεις?
1: Τα καλύτερα σε περιμένουν. Γιατί πριν την πτήση σου, παίρνεις το εκδοτικό σου κουπονάκι από τα check-in της Ιμπέρια και απολαμβάνεις 10% έκπτωση στις αγορές σου από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Βλέπε Απιβίτα, Attica Selections και Ergon Originals.
0: Και άλλα πολλά, φαντάζομαι.
1: Πολλά. Απλά τώρα σου πατρία ενδεικτικά. Τα βήματα για να το κάνεις αυτό πάνε απλά. Παίρνεις το εκδοτικό σου κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια.
0: Ναι.
1: Το εξαργυρώνεις με τις αγορές σου την ημέρα της πτήσης σου. Το τονίζουμε αυτό. Και έτσι μαγικά μπαίνεις στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεπιταγή αξίας 500 ευρώ και για όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora. Και μαζί με αυτά δεν πάει ξενοσφύρι. Δώρο και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια φυσικά. Ισόπωση της αξίας σε Avios. Παιδιά, καλή ταξίδι και καλή επιτυχία.
0: Θα πάμε κι εμείς ένα ταξίδι.
1: Πάμε. Πού?
0: Για πριν.
1: Α, μέχρι Βαλένθια και πίσω. Φίλο μου, μπάρμαν μου τώρα γι' αυτό. Σου έφτιαξα, μου λέει, το αγαπημένο σου τέτοιο κοκτέιλ χθες. Του λέω ότι Βαλενθιάγκα. Με έχουν πάρει. Με έχετε τα πόμολα για να είναι τα χάλια μα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια στάση από τα παπάκια. Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά, Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάνανε σήμερα για να του ακούσουμε και επανερχόμαστε.
1: Φύγαμε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Έντονη συμπλοκή νεαρών σε μια γειτονιά στην Άγκυρα της Τουρκίας. Με πολύ ξύλο να πέφτει.
4: Γιατί
3: και κατά
4: όμως
3: τη διάρκεια της συμπλοκής μπαίνει μια μαμά και ξεκινάει η μάνα η Τούρκα τώρα και τους παντοφλιάζει.
4: Η μάνα είναι η ίδια αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
3: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
4: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μια. Σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση.
3: Ναι.
4: Με ένα μηχανάκι. Ψέματα. Και μια σακούλα φασολάκια η μάνα
3: και
4: μου.
3: Το
4: και τον πήγε τρένο με το. Απ' τη μία κράταγε το γιακά και απ' την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Αγία.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimar.
3: Τα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Και λίγο πριν το ρολόι δείξει 6, εδώ είμαστε και όποιος αντέξει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, 5η 14 του Μάη. Έλα, Λάνη, δώσ' το.
6: Εσύ, Αλάνη μου.
5: Λάλατε.
6: Έλα και άσε τον οβολό σου στο Viber του ρυθμού.
5: Τσάμπα είναι, καλέ. Τι οβολό λες.
6: Τον οβολό, ναι, σωστά, τι ρωτάω κι εγώ, μάστο.
5: Δεν ρώτησε, εσύ είπε.
6: Ναι, ήθελα να κάνω το κομμάτι μου. Τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, τσάμπα είναι. Στείλτε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
5: Ξέρεις ότι το ραντάρ πέρασε πάλι από το πρωινό σήμερα, έτσι.
6: Αυτό έλειπε να μην περνούσε.
5: Και ξέρεις ότι έδινε 150 ευρώ, το ξέρεις.
6: Αυτό το ήξερα.
5: Και ξέρεις ότι δεν πήρε κανένα στα 150 ευρώ. Το ξέρεις ότι αύριο θα πάει 300.
6: Αυτό το ήξερα. Αυτό πήγα να σου πω. Με πρόλαβε.
5: Τι έψαχνε όμως και δεν βρέθηκε εκεί έξω ένα. Μια γυναίκα ψάχνανε. Να είναι γεννημένη μεταξύ 10 και 20.
6: Okay.
5: Ωραία, 10, 11, 12 μέχρι και 20 του μήνα. Όχι, παιδί, του μήνα. Παναγία μου. Είσαι σίγουρο ψυχολόγος?
6: Όχι.
5: Να ξεκινάει το όνομά της από Λάμδα και να εργάζεται σε ξενοδοχείου. Σου είναι εσύ, φίλοι μου, εκεί έξω. Σε λένε Λένα, Λένια, Λάουρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Λούλα.
6: Νάργιες.
5: Θα μπορούσε.
6: Μεγάλο φαρμακό η Λάουρα.
5: Έχασες λοιπόν 150 ευρώ. Γι' αυτό αύριο επιστρέφει το ραντάρ με 300. Και μην ξεχνάς ότι έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά.
6: Στα 300 θα κολλήσει.
5: Ζεστά. Εσέ παρακαλώ πολύ.
6: Έλα, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, Λένιο, έχασες.
5: Κερδίζεις όμως εσύ που είσαι τώρα συντονισμένος εδώ, γιατί έρχονται επιτυχίες και ωραία τραγούδια. Όπως τώρα. Να. Αντώνης είναι όμως στην παρέα μας. Τι κι αν είναι Πέμπτη, Δευτέρα σου τραγουδάει.
7: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχολογίες.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, εδώ το έχουμε αποκλειστικά φυσικά στο ρυθμό 949 και συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε, ποια από τις ιστορίες τώρα να πω.
0: Λοιπόν, ακούστε. Πρέπει να μοιραστείς με το κοινό την ιστορία που πήρες εμπειρογνώμονα και
1: ναι, θα πάμε στην πιο ήρεμη από τις δύο. Στη σοφ.
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, η γιαγιά μου.
0: Ακούστε λίγο.
1: Η γιαγιά μου γενικότερα τα έχει ψιλοχάσει από μια ηλικία και μετά, όπως οι περισσότερες. Πήγε για απόσυρση, είχε καεί ο σκληρός. Και εγώ λοιπόν, όπως κάθε δίκαιο συγγονός που σέβεται τον εαυτό του και τη γιαγιά του πάνω απ' όλα, πήγα να το εκμεταλλευτώ. Αρχικά έσκαγα ντυμένο Άγιο Βασίλη 15 Αύγουστο για τι ποτακάλια.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά στο παρασύνθημα.
1: Το παρασύνθημα είναι ότι είχε ένα βιολί, το οποίο μου έλεγε ότι ήταν κάτι που τελειώνει σε Divarius μάρκα. Που όσοι ξέρουν ότι μιλάμε για σοβαρή ρουθουνάτη μάρκα, πολλά λεφτά.
0: Και επειδή τώρα το βιολί είναι και στη μόδα, όλοι στη Eurovision έχουν και πάνω βιολί, το βιολί του.
1: Ναι, η γιαγιά μου να δει το βιολί τη. Εγώ λοιπόν τι έκανα, το πήρα αυτή την πληροφορία.
0: Ναι.
2: Ρυθμό 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241 11 27 88 και 2241 11 27 89 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
10: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
11: εποχή.
12: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου. Ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
13: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
12: Είσοδος 5 ευρώ.
13: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 0 21 481 και στο 694 466 65.
12: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

0: Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Να δω.

0: ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέει κανείς, διότι 6
2: είναι η ώρα για δώρα.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε πάρε τώρα. Ξαρός γραμμή ακούμε. Οι γραμμές πήγαμε, ρόζι γραμμές βγάλαμε. Στο 2-10-68-35-722, Αλάνη μου. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 παίζει μαζί μας που είμαι. Μια διαγωνισμάρα με μια εξίσου μεγάλη δωράρα. Τρεις ήχους ακούς, μια μαντεψιά που αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι που τους ακούς τέλος πάντων. Και έτσι μαγικά, ένα δώρο είναι δικό σου. Πάρε
1: γίναμε.
2: Τώρα.
1: Γίναμε.
2: Γίναμε, το πούλησα. Εντάξει, αφεντικό.
1: Πούλησε, εντάξει.
2: Πάλι καλά.
1: Δεν το πει άλλη μία.
2: 2-10-68-35-722, θα σκακά.
1: Φύγαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, ξεκινάμε αυτή την ώρα και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ελένη Φουρέιρα και αεροπλάνο. Αλέξη.
1: Άννα μου,
0: είσαι καλά?
1: Η ώρα να απογειωθούμε. Σε 3, σε 2, σε 1.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
3: Καλησπέρα, είμαι η Ρούλα.
1: Γεια σου, Ρούλα.
0: Ρούλα. Ρούλα από το Σταυρούλα ή Ρούλα από το Θεοδόρουλα?
1: Η Ρούλα από το Ρουλέτα.
3: Συγγνώμη, ακολουθούμε το ρουλέτα.
1: Για να δούμε.
3: Δεν θέλω να πω για το όνομά μου περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι κάτι που μας τυχιώνει.
1: Όπα, όπα, όπα. Τώρα είναι που θα πεις.
3: Όχι. Τι μου δίνεται για να πω?
0: Πόσο...
1: Από πού βγαίνει το βαφτιστικό σου? Πέγγι Πεγκούλα Φιώνα, Πέγγι Πεγκούλα Ρούλα. Μπορεί να βγαίνει από
0: οπουδήποτε. Την Τάνια τη λένε Σουλτάνα.
1: Ορίστε, υπάρχει χειρότερα.
0: Γιατί?
3: Όχι, είναι χειρότερο το δικό μου.
0: Πόσο χειρότερο
1: από πού βγαίνει, από το Βαγγέλη?
3: Αν σας το πω βασικά θα μου δώσετε το δώρο, οπότε το λέω.
1: Ωραία. Μ' αρέσει, ξέρω να το πραγματεύετε.
0: Αν είναι τόσο χάλια, ναι.
3: Είναι αγορή.
0: Και τι, γιατί είναι
1: αγορή,
0: χάλια?
1: Αγορούλα.
0: Τη Ζέτα Μακρυπούλια την ξέρεις τι λένε, και αγορίτσα και Ζέτα.
3: Το αγορίτσα είναι άλλο.
0: Και το αγορή είναι άλλο.
3: Ναι, είναι πιο άσχημο.
0: Έλα,
1: ναι, καλέ. Σίγουρα οι γονείς σου θέλουν αγορή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει άσχημο όνομα, να ξέρεις. Κακοί άνθρωποι υπάρχουν. Και εσύ από τη φωνάρα
1: όχι,
0: που έχεις,
1: όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είσαι κακιά, είσαι και πάρα πολύ γλυκιά.
1: Να ξέρεις ότι αυτό που λέει η Άννα Ρούλα μου είναι ο κανόνας, γιατί μόλις γνωρίσαμε την εξαίρεση. το πιο άσχημο όνομα. Τι αγορή τώρα,
0: σοβαρά. Και περίμενε να ρωτήσω κάτι. Πότε γιορτάζεις?
3: Είναι ακόμα χειρότερο, δεν γιορτάζω.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά.
0: Περίμενε.
1: Δεν έχει επαναληφθεί το λάθος.
0: Πού βγαίνει το όνομά σου, βρε Ρούλα?
3: Δεν ξέρω, είναι γενικά ένα όνομα που δίναν παλιά οι γυναίκες όταν ήθελα να κάνουν αγόρι και έβγαινε κορίτσι.
0: Α, την αδερφή μου.
1: Ήταν η τιμωρία τους.
0: Αντί για Κωνσταντίνα έπρεπε να την κάνουν αγόρι, ναι.
1: Αγόρι, ναι. Και τον αδερφό μου κορίτσι, γιατί περίμεναν κορίτσι.
0: Και για πες.
3: Κάπως έτσι. Και αυτό το δίναν από γενιά σε γενιά και εύχομαι να σταματήσει εμένα.
0: Τι να πω.
1: Καλά, αποκλείται να αντιπαθούν τόσο πολύ τα παιδιά στο παιδί του για το δώσουν.
0: Όμως να ήταν αυτό. Από ποια, δηλαδή από Θεσσαλία, είναι από Μακεδονία, είναι από κάπου. Είναι εκτός Ελλάδος ή Ελλάδα?
3: Όχι, το έχω ακούσει πάρα πολύ σε Θεσσαλία και σε Στερεά Ελλάδα αυτό.
0: Εγώ που είμαι Θεσσαλία δεν το έχω ακούσει, αλλά θα το ψάξω τώρα που μου δώσεις.
3: Ναι, να το ψάξω να μου.
0: Το ψάξω.
1: Φθηνά την γλίτωσες.
0: Λοιπόν, έλα.
1: Φθηνά την γλίτωσες.
0: Και ένα εύκολο, άντε, γιατί θα το πάρεις το δώρο. Λοιπόν, έτοιμοι.
1: Πάμε.
4: Ναυσικά.
5: Ναυσικά.
6: Όταν πήγαμε μαζί.
0: Έλα, γορή, λέγε.
3: Έλα, είμαι στην τάξη, είμαι στο σχολείο.
0: Ναι, βέβαια. Δικαίωμα τώρα, εντάξει, δεν σου βάζαμε και δύσκολα.
3: Είσαι υπέροχη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Θα έρθει τώρα μήνυμα στο κινητό, το δώρο και πώς θα το αποκτήσεις, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
3: συνέχεια. Κάθε μέρα είστε τέλειοι.
0: Να μας ακούς, Ρούλα μου, να μας ακούς. Γεια σου, Ρούλα μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια σου. Πω.
1: Τι καημένη την αγορή.
0: Γιατί είναι καημένη η κοπέλα?
1: Τουλάχιστον κέρδισε ένα δώρο. Κάπου κέρδισε σε αυτή τη ζωή.
0: Ντροπή σου κι εσύ. Λοιπόν, όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία δώρα κέρδισε. Βέβαια. Με πάρα πολύ αγάπη από εκδόσεις Διόπτρα. Αγαπημένος συγγραφέας, Γερμανός για την ακρίβεια. Κάνουν θράψη όλα του τα βιβλία, αγορή μου. Θέλω να σου πω για να ξέρεις. Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Η πρόσκληση, μιμίκ και το τελεσίγραφο. Ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι μόνο, να ξέρεις.
1: Φύγαμε. Μέψτε φουλ.
0: Φύγαμε, Παντελή Παντελίδη, και δεδομένο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και δεν με αγαπούσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ένα είναι σίγουρο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και έχουμε τα καλύτερα για όλους εσάς.
1: Γιατί αν κάτι αγαπάμε όλοι είναι τον καλό ύπνο, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα σας θέλω εδώ, γιατί στα έπιπλα Γκάν στο Μαρούσι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά το έργο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε άλλωστε για ένα χώρο 800 ολόκληρων τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές, όπου εκεί πέρα, παιδιά, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια αλλά και σαλόνια. Με προσφορές και φυσικά ειδικές τιμές. Ή μπορείς να τα φτιάξεις κάτι ακριβώς όπως το θες. Τώρα λοιπόν είναι και ο μήνας του ύπνου, οπότε παίζουν πολύ καλές ευκαιρίες. Μην χάνετε χρόνο, περάστε μια βόλτα από λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι για να απολαύσετε εκεί πέρα τα έπιπλα Γκάν σας.
0: Λοιπόν,
1: Για πες, μαμαλία.
0: Χθες ξέχασα να σου ενημερώσω.

0: Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και πάει λίγος καιρός. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Να καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε τη Μαριάνθη που λέει καλησπέρα.
1: Καλώς την.
0: Καλή μας ακρόαση. Καλή σου ακρόαση Μαριάνθη και η Μαρία Ξ.
1: Βέβαια, καλώς την Μαρία Ξ. Λοιπόν,
0: καλημέρα λίγο. Καλησπέρα, Άννα και Αλεξιέλα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, όσο πιο συχνά, παιδιά, θέλω τη γνώμη σας αυτό και στο Viber.
0: Να.
1: Στο 6937-949-949, γράψτε μου αν ισχύει ή όχι. Όσο πιο συχνά λέει βλέπεις κάποιον, τόσο πιο ελκυστικό σου φαίνεται. Αυτό μάλιστα έχει όνομα. Ονομάζεται αυτό, More Exposure Effect.
0: Γι' αυτό τα μπλέκουν όλοι με ανθρώπους από τη δουλειά.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Πλασάει, ακριβώς. Πάντα υπάρχει ένα κατά. Πάντα υπάρχει ένα κατά. Ωραία.
0: Θέλω να το κρατήσει αυτό.
1: Το κρατάω. Αυτό για τσεκ. Να περίμενε να σημειωθεί τα πρακτικά. Μπορεί να κόβει την κυβέρνηση που λέω πέρασε και δεν που λε.
0: Έχει και εσύ στο μυαλό σου τώρα ότι θα ήθελε να διακόψει πόδο ή να μοιάζει το σπαλιάρεση.
1: Τα ερωτικά του σπαλιάρα.
0: Α. Εγώ... Α, καλά, εσύ έχεις μεγάλη ιδέα για τον αυτό αγόρι μου.
1: Δεν έχω μεγάλη ιδέα.
0: Δεν έχεις καθρέφτη το σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Έλα.
0: Κοιτάξτε τι πρέπει να κάνετε για τον εαυτό σας αν θέλετε να χωράτε. Να προσέχετε,
1: ναι.
0: Να προσέχετε την καθημερινότητά σας. Και αν θέλεις και εσύ να ζεις αυτό το Big Well Festival για να κάνεις τη νέα σου αρχή, πρέπει να απολαύσεις αυτό το ωραίο event με παρέα και όχι μόνο σου. Γι' αυτό λοιπόν η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν, παρακαλώ, σε κάθε αγορά εισιτήριου για Big Well Festival.
1: Έλα, όπως είσαι ένα από τα καταστήματα της Zenith και ενημερώσου. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Και να ξέρεις ότι ισχύουν αυτά τα εισιτήρια, τα επιπλέον, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Οπότε προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Έφυγες όπως είσαι.
0: Δεν προλαβαίνεις, αγόρι μου. Δεν προλαβαίνεις.
1: Σε έκανε την καρδιά περιβόλη.
0: Έλα, σε παρακαλώ, σήκωσε παρακαλώ.
1: Για, σώθηκες. Μακάρι να μπορούσα.
0: Πάμε μια γεύση από τα παπάκια μας. Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα καθημερινά. Πάμε πρωινό.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Σεξτιν! Οχ, με το AI εκεί φτάσαμε.
4: Να τη βρίσκει τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι. Πού φτάσαμε, κούκλα. Πού φτάσαμε.
5: Το φτιάχνει όπω θε εσύ.
3: Άλλοι το χρησιμοποιούν ω βοηθό. Αν το AI σε φτιάχνει, σε εισαγωγικά, περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
5: πρόβλημα.
3: Τι γίνεται.
5: Αυτό...
3: Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το
6: κατάλαβε. Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στον
3: γιατί
6: μια εκπομπή.
3: Δεν μπορεί να την πει λίγο παραποιημένη.
5: Παροιμία.
6: Αυτό που λέμε αερό.
5: Αερομαμία.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium.
5: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα ο μήνας έχει 14 του Μάη και η μέρα είναι Πέμπτη, αλλιώς μικρό Σάββατο θα λέγει κανείς.
1: Ελάτε μαζί λοιπόν να περάσουμε παρέα το Σάββατο φτωχών για το άλλο μισό της εκπομπής με τα μηνυματάκια σας στο Viber να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτη εδώ τη μέρα. 6937-949-949, όλα με όλα καλοδεχούμενα. Όπως καλοδεχούμενο είναι και το soundist.gr κάτω του ρυθμό 949, όπου εκεί είναι που μας ακούς και online.
0: Και έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες και παιδιά, πρέπει να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Κορίτσαρο.
1: Χρόνια
0: αυτός,
1: πολλά.
0: Αυτός ο Κορίτσαρος, Ιρία Ελληνίδου. Χθες είχε συντροφό τη ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, γενέθλια.
1: Τότε τι χρόνια πολλά στον Κορίτσαρο,
0: και σήμερα έχει η Ιρία.
1: Α, τα γλιτώσανε και μαζί. Μπράβο.
0: Και θα κάνουν και γενέθλια μαζί, αλλά σποϊλάρα.
1: Άντε, άντε, μια χαρά σας βγήκε τη μούτσικα.
0: Για δυναμώστε, θα μας τα εξηγήσει όλα η Ιρία τώρα.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Είναι ιταλική.
9: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947-870-076. Μουτ Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
11: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
13: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
14: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
15: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
16: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
17: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
18: Υγρό πιάτων Fairy Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
19: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
22: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
21: Και... τουμπανό!
22: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
21: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
23: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
21: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
23: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
21: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: Gomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously. Amen.

0: πεσέτα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Μαζευόμαστε τρίτη και τελευταία ώρα. Καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Πέμπτη 14 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και εξαλάνη μου που μπορεί να έχει τα γενέθλιά σου, επέτειο. Τι άλλο, έρχεται και τώρα.
10: Διαζύγιο, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πολλοί λόγοι να γιορτάσει κανείς.
9: Μορτίλε.
10: Final Four, άμεσο παδό τη Βαλένθια. Άμα πίνει και εσύ το αγαπημένο μου κοκτέιλ Βαλενθιάγκα, για να το πιείτε όπω και εγώ χθε.
9: Το στόμα σου, Παναθέμα.
10: Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας ευχές που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
9: Γιορτάζεις κάτι και τες και ευχές?
10: Όχι.
9: Α, έτσι το πες.
10: Οι βάζει λίγο γιορτάζουν ποτέ. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
9: Και στα δύσκολα, μωρέ, εκεί είστε και στα δύσκολα.
10: Μόνο στα δύσκολα, αυτό είναι το κακό. Δεν έχουμε και τίποτα εύκολο σε την ομάδα. Εγώ δεν αντέχουμε άλλο.
9: Έλα, Θοδωρή, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση.
10: Σώσε μας.

0: Στα Βέντο και Αναστασία, για σένα που λατρεύω, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Για όλους εσάς τα ετοιμάζουμε καθημερινά.
1: Μην λοιπόν, σας χάσουμε πελάτες.
0: Έλα, πελατάκι μου, να σου πω λίγο
1: για
0: κάτι.
1: Πες.
0: Είχα μείνει στα ωραία συνθήματα των τείχων.
1: Α, ναι, για πες κανένα.
0: Τι ήχος είχε τη δική του ιστορία.
1: Αυτό είναι σύνθημα.
0: Αυτό είναι το σύνθημα. Λοιπόν, εκτός από τα βράδια με ονειρεύεσαι η τζάμπα κοιμάμαι,
1: ναι.
0: Πόλεις γεμάτες με άδειους ανθρώπους. Το έχετε δει σίγουρα. Σίγουρα
1: πολύ
0: το έχετε δει.
1: Σίγουρα. Το βασανίζομαι είναι το πιο γνωστό από αυτά που είπα.
0: Επίσης. Ναι, το βασανίζομαι. Ποιος το έχει γράψει το βασανίζομαι? Πώς ξεκίνησε το βασανίζομαι?
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν το μάθουμε. Είναι τόσο πολύ υποψήφιοι, 10 εκατομμύρια για την ακρίβεια, όπου δεν θα τον βρούμε ποτέ τον Θεό.
0: Επίσης γράφει ένα άλλο σύνθημα. Μη του φοβάσαι. Στο φόβο σου ποντάρουνε.
1: Εμπρός, μπράβο. Εμπρός λάιμι σκύβει στο κεφάλι. Η μόνη λύση είναι αντίσταση και πάλι.
0: Και μου πάει το άλλο που λέει: μια καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Λοιπόν.
1: Βιζάν. Για πες.
0: Μπερδεύω το όνειρο με την πραγματικότητα που και που.
1: Τι
0: εγώ
1: ωραία.
0: Δεν το έχω δει αυτό το σύνθημα πουθενά.
1: Ποτέ όμως. Πλέον γράφουν και δικά τους, ρε. Ο καθένας γράφει και το κομμάτι του. Εγώ μόνο βλακίες βλέπω σε θέματα στους τοίχους.
0: Όπως θυμάσαι κάτι.
1: Ποιο? Τι?
0: Λέω, όπως λέω, θυμάσαι κάτι. Μου λες όλο βλακίες βλέπω.
1: Εγώ σε αγαπούσα και εσύ με ούτσες μπλε.
0: Ρε, αμάρα λέξ. Το άλλο είναι ωραίο που λέει, έχει κάτι άκυρα που λέει Μαρία σ' αγαπώ, Μαρία παντρέψουμε. Έχει κάτι τέτοια, τα έχεις δει αυτά?
1: Και σε τουαλέτες είναι με τηλέφωνο από κάτω.
0: Έλα βρε.
1: Αυτό και είναι σύνθημα, όλους μας ενώνει.
0: Και παρασύνθημα?
1: Αστυνομική γουρούνια παλιοχαρακτήρες.
0: Ρε Αλέξη.
1: Δεν είπα κάτι.

0: Ήταν η Καταρίνα Λιόλιου και έκανε πολύ σωστά το λογαριασμό, όπως κάνει καθημερινά, και το αλάνι ο Φάνης ο Κοτσίφης είναι στην παρέα μας.
1: Καλώς το να.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Γεια σου ρε Κοτσίφη. Καλώς το καιρό είχε.
0: Καιρό
1: μας είχε... έλειψες, μας έλειψες παλιό παιδό.
0: Εγώ τον βλέπω στο γραφείο κάθε μέρα.
1: Ωραία, γιατί... δεν μας έλειψες και τόσο.
0: Γιατί ετοιμάζουμε εκπομπάδα.
1: Α, δεν έλειψες όλους οπότε. Και όταν το βλέπεις τον ακούς εδώ. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Έστω ότι πετάς, λέω εγώ, από Αθήνα και Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ωραία.
0: Όχι, μέχρι... έστω. Θέλω να μου πεις ότι εγώ πετάω. Ωραία. Ναι, και πετάω. Σύντομα
1: τώρα.
0: Δεν
1: απλά, γιατί μέχρι τις 30 Ιουνίου,
0: ναι,
1: εκτός από ένα πέραχο ταξίδι, θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora.
0: Α, όπως?
1: Στο αεροδρόμιο, όπως Pinko, The Greek Designer Store,
0: ναι,
1: Son of a Beach,
0: mm-hmm,
1: και Βιλμπρέκεν. Βιλμπρέκεν, τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες. Και Λίλα Λόγια, Κουσταρέλο και άλλα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα βήματα πάνε απλά. Παίρνει το εκδοτικό σου κουπονάκι από τα check-in τη Ιμπέρια,
0: ναι,
1: το εξαργυρώνει με τι αγορέ σου την ημέρα τη πτήση σου και μπαίνει στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωρεοπιταγή αξία 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα.

0: δεν είναι η κιθάρα, είμαι εγώ. Συγκοινωνούν τα δοχεία, παιδιά. Ήταν ο Διονύσης Κινάρης. Είναι από τα CD τα οποία είχα πρωτοαγοράσει, γιατί ήμουν ακόμα στο Λύκειο. Πόσο μ' άρεσε.
1: Ο Σκινάς.
0: Ναι.
1: Ήταν ωραίος άντρας.
0: Και τώρα είναι πολύ ωραίος. Να τον χαίρετε και τη Γαρμπή, παιδιά. Να τον χαίρετε.
1: Ναι, είχε πει εκείνη την τρομερή ιστορία που ήταν στα πρώτα της τότε η Βανδύ, στα Μπουζούκια, που η Γαρμπή ήταν ίδιο όνομα. Και κάνα πίσω δεύτερες φωνές η Βανδύ με το Σκινά. Δεν την έχεις ακούσει την ιστορία.
0: Για πες.
1: Και λέει, την έχει περιγράψει η ίδια η Βανδύ. Και λέει, εκεί που μιλάμε, ξαφνικά κοιτάμε σκηνή, τίποτα. Άδεια σκηνή. Και νιώθω ένα χέρι στο μαλλί μου να με τραβάει προς το μέρος του.
0: Αλήθεια, δεν
1: και
0: το θυμάμαι.
1: Και μετά για την καρδιά, τι λες εσύ με το Διονύση μου. Απίστευτο, το έχει πει ήδη η Βανδύ.
0: Λοιπόν,
1: υπέροχο.
0: Άντε, και μια και είπες για Βανδύ, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, έρχεται μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 με τη Δέσποινα Βανδύ. Τίτλος Να μ' αγαπάς τη Δευτέρα. Όσον ούπο, 18 του Μάη. Θα τα ακούσετε εδώ όλα.
1: Ανυπομονούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και φύγαμε. Επανερχόμαστε, γιατί έρχονται και άλλες εκπλήξεις που θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
17: Coupons! Coupons!
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
18: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Ατζία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη, και έρχονται όλα τα Ταλάνια στην παρέα μα. Από πολύ νωρί τώρα έχει έρθει και η Γεωργία που μα καλησπέριζει ακόμη μια φορά.
3: Κάτω και μα καληνυχτίζει κιόλα στον όγκο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
3: Οι υπόλοιποι δώστε το παρόν στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και φυσικά δώστε και μια ευκαιρία στο soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μα ακούσετε και online.
2: Γιατί θέλετε σίγουρα να ακούστε πάρα πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε τώρα αυτό το ημίωρο με Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορα, μας λέει. Εσύ, Αλέξη, μας θέλεις παράφορα.
3: Σαν τρελός, όπως ο ΕΔ το πτυχίο μου.
4: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Χανιά με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννη Πλούταρχο, λοιπόν, και δεν γίνεται. Όλα γίνονται στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και η φίλη μας η Γεωργία τώρα στο κλείσιμο λέει: γιορτάζει λίγο πολύ ούχος μας σήμερα, του ζωγράφου. Εκεί ήμουν, λέει, παιδιά, λέει, βοήθειά μας. Βοήθειά μας, για να δούμε ποιος Άγιος είναι.
1: Ντροπή σου, Άννα.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Ντροπή σου, Άννα, που δεν ξέρει τον
0: Θεράπον. Και Θεράπον.
1: Θεράποντα Άγιο.
0: Θεράπον το λέει μέσα, περασμένο.
1: Τον Θεράποντα είναι αιτητική. Εγώ με διόρθωσα, μην το ψάχνει. Τον πολιούχο τώρα ζωγράφου, είπαμε.
0: Το μάθαμε. Χρόνια πολλά.
1: Είπαμε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ξέρετε, κάτι και εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, σε ξέρω από αυτού.
1: Δεν μπορώ τώρα, εγώ δεν ρωτάω εμένα. Θέλω να παίξω και ένα κατωπτά.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Αύριο έχουμε ραντεβού στο Δήμο Λάθενς.
1: Μπράβο, στο Μάκ.
0: Νωρίς, έτσι. Λοιπόν, να έρθετε εκεί πέρα, θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε.
1: Και θα κοιμηθούμε. Καλά, καλά, μην χορέψουμε πολύ.
0: Και το Σάββατο.
1: Ναι. Τι έχουμε κι άλλο, έχουμε το Σάββατο.
0: Θα είναι η Ελένη του ρυθμού.
1: Πάλι καλά. Είμαι μεγάλη και των φτωχών.
0: Στις
1: 12 το μεσημέρι, κάτι παίζει Powered by the E, το οποίο είναι πλέον θεσμός, έτσι κακά τα ψέματα. Και ο ρυθμός 949, παρέα με τη Μενεγάκη μας, δίνει ραντεβού με όλους και όλες εσάς.
0: Γιατί όλοι έχουν τη Μενεγάκη τους.
1: Μπράβο, παντού χωράει μια Ελένη. Στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις, θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E.
0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο σας, στο γενίτσαρο.
1: Έλα, φωτιά 8 με 11 στην περίπτωση του 949.
0: Με τη σκιά τη εδώ φορεμένη σε μαύρη αποχρώση κόκκινο κραγιονάκι και. Τα γελιά, αγάπη μου, για τα φορά σήμερα. Έξω είναι μουνταμάρα. Μουνταμάρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα σήμερα δεν το έχω ξαναματαδεί μέρες τώρα.
1: Καλά, μέρες και ηρέμησε. Δεν μένει στο Μαλιμπού, στην Ελλάδα μένει. Επίσης, φεύγει Έλληνα στις 11 και έρχεται Νίκος Καλκούσης. Όλε!
0: Έλα, Νίκο, παίρνα μέσα.
1: Μέριασε.
0: Ήρθε χθες, ήταν και εδώ με την Ασλανίδου. Ωραία, περάσατε. Θεάρα, η Μελινάρα, εκτός ρυθμού βγήκε, τραγούδησε, χόρεψε. Τα πάντα. Μπράβο, Μαραντίνη, την ξεσήκωσε.
1: Είχε, δεν είχε. Οι υπόλοιποι, καλά. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβουδάκι, εμείς οι υπόλοιποι.
0: Αύριο, τα πάμε.
1: 5 ώρα dance στα McDonald's. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό. Με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
3: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
4: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
3: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρίσταλα, 4 γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
7: εποχή. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
8: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
7: Είσοδος 5 ευρώ.
8: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
7: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο άφησε.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Είναι ιταλική.
17: Μάμα μία!
16: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
18: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
17: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
18: Marketing. Αξίζει να πας.
19: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Exclusive.

0: μασκάρια το σύμπαν.
1: Γιούπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Είναι ιταλική.
5: Μάμα μία!
4: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
7: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
10: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: διαθέσιμο σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
4: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
5: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
4: Είσοδος 5 ευρώ.
5: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
4: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
7: www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι.

0: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
1: Nor Club.
0: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Τα 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου.

να σε ταράξω.

0: στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχεις φύγει, όσο κι αν θέλεις να το κρύβεις, όσο κι αν θες να με συνθλίβεις.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.